0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σιρο μπιλι σιμπιπτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύεις. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Alfa Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρύβε λόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρύβε λόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε, κρύβε λόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Nova Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Συνεχίζεται για έκτη διαδοχική ημέρα η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και καπνογόνα σημεία δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Στο σημείο εντοπίστηκε πεσμένος ένας ξύλινος στήλος. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Λέσβο και Ψαρά. Για τις 11 έχει προγραμματιστεί η διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Ο 55χρονος είχε αρχικά καταθέσει πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί καθοριστική σημασία σε προτεραιότητα και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για τη σύναψη μιας στρατηγικής συνολικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούς συζητούν οι ΗΠΑ, Ομάν και Ιράν, όπως αποκαλύπτει δημοσίευμα του Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διεξήχθη ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Προειδοποίησε ωστόσο ότι θα χτυπήσει το Ιράν πολύ σκληρά εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτά μετά τις 9, 5 Αυγούστου σήμερα, στο μικρόφωνο Αντώνη Τσαντωνόπουλος, Α989, στην ρύθμιση του ήχου, Ορέστης Παπάς, στη διευθυντική σύνταξη, Σέλτσα Ψαρίδη, στην επιμέλεια των καλεσμένων, Νίνα Ζαφυροπούλου. Είναι μια καλύτερη μέρα, νομίζω, σήμερα, από κάθε άποψη, ειδικά στον τομέα των πυρκαγιών. Τώρα, για την εικόνα του τοπίου ας μην αναφερθούμε, ας πάρουμε την αισιόδοξη πλευρά. Να πούμε στο τρόπο επικοινωνίας 212-212-4800, email onair@alpharadio989.gr και στο Viber 6947-989-989.

Καλημέρα λοιπόν. Καλημέρα και στην Ελίζα. Ελίζα, δεν σου αρέσει το τραγούδι. Αλλά έναν Αύγουστο όμως μας τον χρωστάει. Μας τον χρωστάει γενικώς όμως έναν Αύγουστο. Αυτός εκεί στο σύμπαν που κάτι παίζει με τα κανάλια, τι πατάει, τι κάνει, τι δείχνει. Γενικώς είναι λίγο και συμπαντικό το θέμα. Έναν Αύγουστο σε κάθε περίπτωση όμως μας τον χρωστάει. Λοιπόν, ας το πάμε λίγο διαφορετικά. Να πάμε λίγο καλοκαιρινά, λίγο έτσι πιο αισιόδοξα, λίγο κάτι που να μας κάνει λίγο ένα κλικ, ρε παιδί μου. Από σήμερα στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Υπουργείο Τουρισμού. Από πρώτη έχουν δικαίωμα σήμερα αυτοί που το αφημί τους λύγει σε 1 και 2. Αντίστοιχα, μέχρι και τις 9 Αυγούστου θα μπορούν να κάνουν καθημερινά μέχρι και το 9 και 0. Από 10 έως 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα λήξει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23.59. Προσέξτε, 23.59, έτσι λέει η ανακοίνωση, όχι 24.00, 23.59, δηλαδή όσοι περιμένουν τελευταίο δευτερόλεπτο θα την πατήσουν. Λοιπόν, επίσης όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μόνοι τους ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TaxisNet, μπορεί να γίνει και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, τα ΚΕΠ δηλαδή. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων με στόχο έτσι να μπουν όλο και περισσότερα νοικοκυριά, αγγίζοντας δηλαδή και αυτά που λέμε τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης μεσαίας τάξης. Λοιπόν, για τους άγαμους χωρίς παιδιά το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από τα 19.000 που ήταν στα 21.000 ευρώ. Για τους έγκαμους χωρίς παιδιά το όριο είναι στα 33.000 ευρώ από 31 που ήταν μέχρι πρότινος, και αφορά βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, διάχυση της επισκεψιμότητας στον χώρο και στον χρόνο, περιφερειακή και κοινωνική συνοχή. Λοιπόν, για τις πολύτεκνες οικογένειες τα ανώτατα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ. Λοιπόν, νομίζω ότι εντάξει, κάτι πάει να γίνει, κάτι θα ανέβει παραπάνω. Ωραία.

0: ας αφήσουμε λιγάκι τώρα στην άκρη τις φωτιές, να σβήσουν, να σβήσουν. Έχουν, η εικόνα πάει, φαίνεται πολύ καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι υπάρχει, πρέπει να καθόμαστε να ανοίξουμε τα μπαρμπέκιου και τα λοιπά και ιστορίες, έτσι είπαμε, με μέτρο, με μέτρο. Και όταν φυσάει, παιδιά, υπάρχουν και τα ψητοπολία. Και ας πάμε στις άλλες φωτιές, στην πολιτική, που και αυτές εκεί μπορεί να είναι Αύγουστος, τον Αύγουστο που μας χρωστάει γενικότερα, αλλά και εκεί οι αιστείες παραμένουν και εκεί δεν σβήνουν εύκολα, είναι από κάτω. Λοιπόν, στέλεχος της Ελλάς από τα, μπορούσαμε να πούμε, από τα στελέχη πρώτης γραμμής, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μαριζέτα Αντωνοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και Αντωνόπουλε, καλημέρα.
0: Δεν είμαστε ξαδέρφια, να το πούμε αυτό.
1: Πήγα να το πω, είναι πάντα λίγο άλλο, λίγο παράξενο, δεν έχουμε συγγένεια.
0: Αυτός είναι πολλές...
1: ο αδερφός μου, είναι Αντώνης Αντωνόπουλος.
0: Κοίτα να δεις τώρα, έτσι, και γνωριζόμαστε και αυτό δεν το ήξερα. Εντάξει, οκ, okay, δεν γλιτώνεις από τον Αντώνη. Λοιπόν,
1: σας έχω περασμένο και φορτικά πάντως.
0: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, σε τι κατάσταση είμαστε, εκτός από, θα τις πιάσουμε τις φωτιές, θα πιάσουμε αυτό το θέμα, στο, σε αυτή την επαναστατική γυμναστική που έχουμε μπει το τελευταίο δίμηνο, η Ελλάς, ποια είναι η αποτίμηση που έχετε κάνει σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, έχουμε μπει σε μια μακρά, πόσο μακρά θα είναι φυσικά το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, προεκλογική περίοδο, η οποία κατά την προσωπική μου γνώμη νομίζω κουράζει και λίγο τους πολίτες. Αλλά από εκεί πέρα ξεδιπλώνεται τα προγράμματα, ξεδιπλώνεται ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο καθένας, ξεδιπλώνεται τα πρόσωπα τα οποία θα διεκδικήσουν με έναν τρόπο την εκπροσώπηση του ελληνικού λαού στο κοινοβούλιο. Εμείς τι είπαμε, 26 του Μαΐου ότι ανακοινώσαμε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ανακοινώσαμε δηλαδή έναν πολιτικό σχηματισμό υπό τον πρόεδρο μας τον Αλέξο Τσίπρα, ο οποίος θέλει με έναν τρόπο να εκφράσει το κομμάτι από την ριζοσπαστική αριστερά μέχρι τη σοσιαλδημοκρατία. Έχουμε βάλει 5 αιχμές προγραμματικές, οι οποίες αφορούν τα κόκκινα δάνεια, τη δωρεάν συγκοινωνίες δηλαδή ως κοινωνικό αγαθό από τη μία. Έχουμε βάλει το κομμάτι των Πανελληνίων και την είσοδο στα πανεπιστήμια με έναν διαφορετικό τρόπο.
0: Θα ήθελα να κάνουμε μία στάση σε αυτό το σημείο, γιατί λόγω
1: να
0: και
1: πω της μόνο ένα ακόμα,
0: ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Αντώνη, έχουμε βάλει το κομμάτι γιατί το συνήθως το ξεχνάμε, όχι από δεύτερη τη δημοσιογραφία, είναι μια περίπτωση, απλά θέλω να το θυμίσουμε και στον κόσμο. Έχουμε βάλει και το κομμάτι το ενεργειακό, στο οποίο μιλάμε για ένα σταθερό τιμολόγιο με συγκεκριμένη πάρα πολύ χαμηλή τιμή για 150 με 200 κιλοβατόρες ανάλογα τον κάθε νοικοκυριό, ώστε να μειωθεί το κόστος στο ενεργειακό περίπου κατά 30% και να συμπαρασύρει με έναν τρόπο και τις επιχειρήσεις.
0: Νομίζω ότι κάθε τι το οποίο ενισχύει το πορτοφόλι των πολιτών και την τσέπη τους και τις οικογένειες και τα νοικοκυριά γενικότερα είναι θεμητό. Το θέμα βέβαια υπάρχει, ο αντίλογος έχει να κάνει από πού βρίσκονται αυτά. Από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
1: Είναι μηδενικό κόστος, αυτό το συγκεκριμένο μέτρο έχει μηδενικό κόστος, είναι αυτό που λέμε zero cost, γιατί προέρχεται μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα θα γίνει μια διαφορετική λειτουργία του πράσινου ταμείου, του πράσινου δηλαδή τιμολογίου, το οποίο σχετίζεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άρα το συγκεκριμένο μέτρο είναι zero cost.
0: Ναι, εύλογο λοιπόν το ερώτημα. Η πρόταση αυτή έχει πέσει πάνω στο τραπέζι. Γιατί δεν την υλοποιεί η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές με άλλους συναδέλφους και τη Νέα Δημοκρατία στα τηλεοπτικά πάνελ. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο θα μπορούσε όντως να το λύσει η κυβέρνηση, φαίνεται όμως ότι δεν έχει, δεν είναι αυτό το σκεπτικό της και δεν κάνει τίποτα προς αυτό.
0: Είναι ιδεολογικό, είναι ανικανότητα, θέλει να ταλαιπωρεί τους πολίτες.
1: Δηλαδή, έχουμε τη ΣΑΠΕ και δεν αποθηκεύεται η ενέργεια.
0: Αυτό είναι γνωστό το πρόβλημα, υπάρχει θέμα από, πρόβλημα αποθήκευσης.
1: Το έχουμε αναδείξει. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα αποθήκευσης, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τις μπαταρίες. Υπάρχει, δηλαδή, δημιουργείται η ΑΠΕ, έχουμε όλη αυτή την οικονομία των ΑΠΕ και αντί από αυτό να μπορέσουμε να παράγουμε όντως φθηνό ρεύμα, ή να βάλουμε το κομμάτι των ενεργειακών κοινοτήτων, το οποίο το βάζουμε τώρα και με τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορούν οι Δήμοι και οι κοινότητες να παράγουν ένα ποσοστό ρεύματος δωρεάν, ακριβώς μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό το πράγμα δεν προχωράει στην κυβέρνηση. Είναι προφανώς συγκεκριμένα συμφέροντα από πίσω, είναι συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί και από εκεί και πέρα νομίζω δεν έχει και την πολιτική βούληση και το πολιτικό την πολιτική στόχευση στο να μειώσει, τα κόστη στο μέσο νοικοκυριό, γιατί αυτή τη στιγμή πιστεύουμε έναν τρόπο ότι η οικονομία αυτορυθμίζεται και η ίδια, όπως συχνά παρατηρούμε και στο δημόσιο εκφορά του λόγου της, είναι παρατηρητής. Δηλαδή η ακρίβεια καλπάζει. Μιλήσατε πριν για τον Αύγουστο που μας χρωστά και αυτή φέτος
0: το 45. Εμείς χρωστάμε σε πολλούς Αυγούστους.
1: Εμείς θα χρωστάμε.
0: Και τις Μιχαλούς που λέει, ξέρεις.
1: Ήμουνα βέβαια, θα γελούσα με αυτή τη συνέντευξη. Έχουμε αυτή τη στιγμή 46,2% των οικοκυριών οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές μία εβδομάδα. Είναι φοβερό ότι χθες στην Αθήνα, όπως κατέβαινα με το λεωφορείο από, από το ΚΑΤ μέχρι το 550, μετά τη στήριξη Ολυμπίου 2 που με άφησε, είχε φοβερή κίνηση.
0: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε όλοι.
1: Έβλεπα τα αυτοκίνητα και δεν το πίστευα. Και οι

0: που δεν είναι μόνο το οικονομικό. Όταν έχει έρθει η κυβέρνηση και έχει περικόψει τον τρόπο με τον οποίο παίρνονται οι άδειες, και εκεί πέρα που οι εργαζόμενοι παίρνουν συνήθως 2 με 2,5 εβδομάδες συνεχόμενες, πλέον παίρνουν 5 μέρες συνεχόμενες και όχι ούτε καν εβδομάδα ολόκληρη, αυτό δείχνει ένα τρόπο λειτουργίας πιο συνολικό. Ο ελεύθερος χρόνος και η δυνατότητα το καλοκαίρι, τον Αύγουστο που μας χρωστά να πάμε, να πάμε κάποιες μέρες διακοπές, να χαρούμε τα παιδιά μας, να χαρούμε τις οικογένειές μας και τους συντρόφους μας. Αυτό είναι, πώς θα σου το πω, είναι ένα κοινωνικό δικαίωμα το οποίο δεν έπρεπε καν να μπαίνει σε ερώτημα.
1: Αυτό έχει να κάνει, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λέτε, συμφωνώ και παυξάνω.
0: Και έχει πολεμιστεί και εργασιακά, δηλαδή δεν είναι τυχαίο το εργασιακό αυτό νομοσχέδιο, νόμος μάλλον πλέον του κράτους, το οποίο κόβει την άδεια των εργαζομένων στη μέση, ούτε το γεγονός ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει, δεν κάνει τίποτα ώστε να μειωθούν οι τιμές. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι όταν βγήκαν τα μέτρα, δεν μαζί του 2000 κωδικού, να μας πούνε ποιοι είναι αυτοί οι 2000 κωδικοί, εν πάση περιπτώσει, που μειώθηκαν οι τιμές. Γιατί όταν τους βλέπουμε, βλέπουν τι κωδικοί είναι και δεν συμφέρει προφανώς να δείξει.
1: Καλά, εντάξει τώρα, ναι. Εντάξει τώρα, σε αυτό θυμάμαι και τον Ανδρουλάκη που είχε πει μέσα στη Βουλή για τις καβουροδαγκάνες. Λοιπόν, όχι, τι ήταν αυτό. Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, δεν θέλει να πει ποιοι είναι 2000 κωδικοί. Όταν λοιπόν μας λέει ότι έκανε συμφωνία κυρίων για να μειωθούν οι τιμές, αλλά όχι τώρα, όχι τώρα το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβρη. Δηλαδή δεν έχει συνοχή.
1: Ξέρετε κάτι όμως.
0: Οι άνθρωποι το καλοκαίρι θα πάνε διακοπές φέτος. Είναι σοκαριστικό αυτό.
1: Ναι, να μην μιλάμε στο πληθυντικό, είναι υποκριτικό γιατί γνωριζόμαστε,
0: ναι,
1: καλά.
0: Είναι, ναι,
1: εντάξει, ναι. Λοιπόν, Μαριζέτα, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αν βγει κάποιος, έστω και στη Ριβιέρα που λέμε εδώ, ή σε παραλιακά προάστια της Αττικής, όπου υπάρχει κόσμος, υπάρχουν στα εξοχικά τους, υπάρχει κόσμος που έχει πάει εκεί, δεν βγαίνουν έξω το βράδυ. Αυτό τι έχει σαν συνέπεια? Όσοι βγαίνουν ή έχουν τη δυνατότητα, αντιμετωπίζουν πολύ υψηλές τιμές. Γιατί σου λέει ο άλλος, εφόσον δεν έχω κόσμο, θα ανεβάσω τις τιμές. Άρα λοιπόν θα εκμεταλλευτώ όποιον θα έρθει εκείνη τη στιγμή και μετά τέλος. Γιατί και ο άλλος πόσο θα έχει, δηλαδή θα πάει 2 εβδομάδες στο εξοχικό του. Ωραία, την πρώτη εβδομάδα θα έχει να χαλάσει, τη δεύτερη δεν θα έχει, σπίτι μέσα. Παραλία μέχρι όσο θα κάτσει. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, εδώ έρχεται η εξαργύρωση αυτής της, των συνεπειών της ακρίβειας. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο θεωρώ, τουλάχιστον έτσι, ότι οποιοδήποτε είναι πάνω έχει μια μαγική λύση. Το θέμα
0: όχι,
1: είναι πόσο
0: υπάρχουν,
1: στοχευμένα είναι τα μέτρα
0: λύσεις
1: που προτείνετε εσείς, γιατί τα μέτρα που αντιμετώπιση που κάνει η κυβέρνηση νομίζω ότι είναι λίγο παρηγοριά στον άρρωστο. Δεν έχουν μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εμείς δεν βλέπουμε κάτι το οποίο έχει άμεση ανάσχεση της ακρίβειας. Αλλά δεν υπάρχει μαγική συνταγή. Και αυτό ξέρετε που βλέπουμε είναι ότι όταν είναι κάποιος στην αντιπολίτευση υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια.
0: Κοίταξε να δεις, Αντώνη, νομίζω ότι πρώτον δεν υπάρχει μαγική συνταγή για τίποτα, και όποιος έρχεται με εύκολες λύσεις, η ελληνική κοινωνία έχει πληγωθεί πάρα πολύ από αυτό, έχουν βγει συμπεράσματα και πρέπει πραγματικά και μια σύγχρονη αριστερά να είναι μια υπεύθυνη αριστερά. Να είναι μια αριστερά της κοινωνικής ευθύνης και της πολιτικής ευθύνης. Οπότε από εμένα τουλάχιστον, και με ξέρεις, πέρα από το προσωπικό, δεν πρόκειται να ακουστεί ποτέ κάτι το οποίο με έναν τρόπο θα ήταν ένα ευχολόγιο ή κάτι το οποίο θα απλοποιούσε κάτι που εμένα μια δύσκολη εξίσωση. Εν τούτης όμως πρέπει να παρατηρήσω ότι εδώ τα τελευταία, αν όχι 7 χρόνια, να παραδεχτούμε, ας πούμε τα τελευταία 3 χρόνια, δεν θέλω να βάλω όλη την 7ετία μέσα, υπάρχει μία στοχευμένη υποτίμηση της μικρομεσαίας και μεσαίας επιχειρηματικότητας, η οποία είναι πολιτική απόφαση. Δεν γίνεται δηλαδή κατά τύχη. Είναι πολιτική απόφαση. Τι σημαίνει μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα? Εντάξει, το λέμε συχνά, είναι ραχοκολλιά της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα το καλοκαίρι αυτό βλέπουμε, δηλαδή είναι μπροστά μας, οπτικοποιείται η ραχοκολλιά της ελληνικής κοινωνίας. Τι είναι δηλαδή? Είναι τα μικρά μαγαζιά που πάμε και ψωνίζουμε στα νησιά ή στη Ριβιέρα, που περιπτώσει, δηλαδή σε πιο παραλιακές περιοχές, σε πάση περιπτώσει, όπου και να είναι αυτές. Είναι τα μέρη που βγαίνουμε, που προσπαθούν όσο μπορούν να βγουν οι άνθρωποι να φάνε. Άρα δηλαδή οικογενειακές επιχειρήσεις που στηρίζουν ουσιαστικά όλο το κομμάτι του τουρισμού.

0: εκεί πέρα, αντί να ανοίξει η στρόφιγγα, η τραπεζική, ώστε να μπορέσουν να αναβαθμίσουν το προϊόν το οποίο πουλάνε, να δημιουργήσουν καινούργιο προϊόν, να αναβαθμίσουν όλο το συνολικό κομμάτι της εξυπηρέτησης, όλο το κομμάτι που σχετίζεται με την παραγωγή των προϊόντων τα οποία πουλάνε και τον τρόπο με τον οποίο αυτό γίνεται, να βάλουν μέσα και τεχνολογία, να δημιουργηθούν συγκεκριμένες κτίριες αναπεριοχή, αναδήμο, γιατί ξέρεις έχει πολύ μεγάλη σημασία και όλο αυτό το κομμάτι να έχει μια τοπική αξία, δηλαδή να μπορεί να πουλάει ένα πιο τοπικό προϊόν, να το πούμε διαφορετικό τρόπο.
1: Uh-huh.
0: Αυτό γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή στην Ιταλία πηγαίνεις και ξέρεις ότι ανά συγκεκριμένη περιοχή ο τουρισμός έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στην εστίαση και στα προϊόντα της βιοτεχνίας που πουλούνται, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ούτε αυτό.
1: Αυτό έχει αυτό να κάνει όμως, αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο.
0: Να σου ολοκληρώσω, ναι. Θέλει ένα σχέδιο που να λέει ότι η μικρομεσαία και η μεσαία επιχειρηματικότητα όντως είναι για μας προτεραιότητα, ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μπορεί να αναβαθμίσει το συνολικό παραγόμενο προϊόν, άρα ανοίγω τη στρόφικα προς τα εκεί, δίνω εργαλεία για να μπορούν να δημιουργηθούν επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν όντως σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, βάζω μέσα τοπική αυτοδιοίκηση, τους δήμους, τις δημοτικές κοινότητες, τα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν καταργηθεί και εμείς θα λέμε το καινούργιο μας σχέδιο ότι θέλουμε να επαναφέρουμε. Άρα ενεργοποιώ την τοπική κοινωνία μαζί με τους παραγωγικούς συντελεστές της τοπικής κοινωνίας, το επιμελητήρια, τους φορείς, τους τουριστικούς ή οποιοδήποτε άλλους φορείς που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία και εκπονούμε σχέδια τα οποία υλοποιούμε άμεσα. Δηλαδή, αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο όντως θα μπορούσες να στηρίξεις τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και δεν θα έλεγα ποτέ ότι σε τρεις μήνες θα έχουν ληφθεί όλα. Όχι. Αλλά δημιουργείς ένα σχέδιο το οποίο όντως είναι ένα σχέδιο πνοής. Ανοίγεις τη στρόφιγγα προς τους μικρομεσαίους και τους μεσαίους. Δεν καταργείς αποσπασματικά ένα φόρο, δεν μικραίνεις απλά μια φορολογία 1% κάπου που είναι αποσπασματικό και τελικά δεν περνάει στη τσέπη του μικρομεσαίου ούτε του καταναλωτή, αλλά δημιουργείς τη πράγμα, δημιουργείς τη δυνατότητα για να φτιάξεις υψηλότερης αξίας προϊόν. Επιμένω και επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό.
1: Μα αυτό είναι το μυστικό νομίζω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η ποιότητα είναι το μόνο αντίδοτο το οποίο θα μπορέσει να μπει και στον ανταγωνισμό. Αυτά είναι νομίζω θεμελιώδη.
0: Ακριβώς.
1: Θεμελιώδη θέματα στην επιχειρηματικότητα.
0: Δεν μπορεί να γίνει χωρίς τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς την επικούρια τοπικών επιμελητηρίων. Χωρίς το κομμάτι παραγωγικών. Όλων των παροχών φορέων. Δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτούς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν αφήνεις τα πάντα ελαίου ατομικής ευθύνης και δεν δίνεις τη δυνατότητα στη ραχοκοκαλιά να μπορέσει όντως να σταθεί στα πόδια της, να αισθανθεί αυτοπεποίθηση και να παράξει καλύτερα, τότε βλέπεις αυτό το οποίο πήγα πριν 15 μέρες στην περιοχή με το οποίο με συνδέει στενή οικογενειακή σχέση και δυστυχώς είχαμε και τον ένα νεκρό των πυροσβεστών στην περιοχή της Λακωνικής Μάνης και το βράδυ ήταν τα πάντα άδεια. Και τα μικρά μαγαζιά τα οποία πουλάνε, ας πούμε, το προϊόν.
1: Μα είναι αυτό που σου είπα πριν. Αυτό που σου είπα πριν, ότι ο κόσμος δεν βγαίνει.
0: Μιλάμε για το πιο τουριστικό μέρος.
1: Ναι, εντάξει. Δηλαδή, ναι, δεν βγαίνει.
0: Εκεί την χάνει να υπάρχει μια οικογενειακή σχέση, οπότε πηγαίνω συχνά όσο μπορώ, με το καλοκαίρι. Ήταν άδεια. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ τη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Μαριζέτα, βάλε μία άνω τελεία. Να κάνουμε μία πολύ γρήγορη διακοπή, ένα σήμα και ερχόμαστε αμέσως μαζί.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: Για το γόνατο, Αρθρολέν. Για τη μέση, Αρθρολέν. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Αλφα Radio 989, 31 λεπτά μετά τις 9, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, στην ρύθμιση του ήχου Ορέσης Παπάς. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ένα από τα προβεβλημένα στελέχη της Ελλάς, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Μιλάμε για το πώς το αντίκρισμα του εισοδήματος του Έλληνα στο καλοκαίρι στις διακοπές του και για την ακρίβεια που δεν είναι, θα έλεγα, υπερβολή, μαστιγώνει, συνεχίζει να μαστιγώνει τα ελληνικά νοικοκυριά και το καλοκαίρι. Και το λέγαμε αυτό, μας έλεγε πριν η Μαριζέτα, ότι για ένα έτσι πολύ έτσι προβεβλημένο τουριστικό προορισμό τα τουριστικά καταστήματα, τα μαγαζιά γενικώς δεν ήταν το αναμενόμενο. Δεν ήταν άδεια. Ό,τι εγώ θα έλεγα, Μαριζέτα, ότι πώς λέγανε παλιά για τους τουρίστες που ερχόντουσαν, ότι ναι μεν έχουμε τουρισμό, αλλά όταν έρχονται να φάνε τη βγάζουμε μια σαλάτα και ψωμί.
0: Έτσι. Ναι, παίρνουν μαζί το γαλατάκι που σου λέγαμε στο χωριό, γιατί είχαμε κάμπινγκ και έρχονταν πολλοί Γερμανοί και λέγαμε φέρνουν και το γαλατάκι του.
1: Έμα, ναι, δηλαδή τώρα. Οπότε βλέπεις, ξέρεις, εγώ θα σου έλεγα τώρα και έτσι να ανοίξω μια παρένθεση να το ελαφρύνουμε λιγάκι, ότι και η χωριάτικη σαλάτα αφενός είναι τσιμπημένη σε τιμή, αλλά βλέπεις πια ότι εκεί που είχε δύο ντομάτες μέσα, τώρα έχει μία και κομμένη σε πιο μικρά κομμάτια, έτσι, και πολύ κρεμμύδι.
0: Αντώνη, αν απαντήσω θα βγούμε ομάδα αλήθειας. Οπότε προχωρώ παρακάτω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα ήθελα κλείνοντας να μπούμε σε ένα πεδίο το οποίο το γνωρίζεις, λειτουργείς, κινείσαι σε αυτό στον χώρο της παιδείας ως διδάσκουσα.
0: Να πω τώρα κάτι, γιατί, όχι για τη χωριάτικη, αν να πω κάτι. Έχω για να το ενώσουμε το προηγούμενο που συζητάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς και το πώς ενισχύει τη μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα στο πεδίο, δηλαδή στο τουρισμό που συζητάμε τώρα. Υπήρξε κάποια στιγμή μια πρωτοβουλία για το ελληνικό πρωινό, π.χ. Ή υπάρχει μια κατευθυμένη πρόταση η οποία τη λέει ότι πρέπει μεγάλο μέρος, π.χ. στη Κρήτη, δεν πρέπει τα πω προϊόντα της Κρήτης να διαφημίζονται και στην εστίαση. Αυτό δεν είναι μόνο διαφήμιση του προϊόντος, είναι ότι το παραγόμενο προϊόν στην περιοχή του Ρεθύμινου, των Χανίων, του Ηρακλείου, το αντίστοιχο ξέρω εγώ στην Καλαμάτα ή στη Πύλο, για να θυμηθούμε την καταλογική καταγωγή μας, βοηθάς από τη μία τους τοπικούς παραγωγούς να παράξουν παραπάνω και ποιοτικότερο, ενισχύει την εστίαση με συγκεκριμένα, τοπικά χαρακτηριστικά, άρα ουσιαστικά το συνολικό κομμάτι το οποίο βγάζεις προς τα έξω δεν είναι ένας τουρισμός γενικός, αόριστος, ελάτε και ό,τι γίνει, αλλά είναι ένα συνολικό πράγμα που ενισχύει, έχει κορμό την παραγωγική συγκρότηση του κάθε τόπου. Αυτό γιατί θέλω να το τονίσω, γιατί καμιά φορά όταν λέμε έτσι μπαμπαρίγδουπες λέξεις, θεωρεί ο πολίτης που μας ακούει ότι αυτό είναι κάτι μακρινό. Αυτό που λέμε είναι κάτι πάρα πολύ κοντινό, δηλαδή μπορεί να γίνει πολύ άμεσα και μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εικόνα, όχι μόνο σε σχέση με το πόσοι τουρίστες θα έρθουν, αλλά μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εικόνα στην ποιότητα, ξαναλέω, της σύνδεσης και του προϊόντος το οποίο συζητάμε και του παραγωγού σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας και από την άλλη να βελτιώσει και συνολικά την εικόνα του τουρισμού. Δεν μπορεί ο τουρισμός μόνο να είναι για ξένους και μόνο για λίγους και πολύ ψηλά πορτοφόλια. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις ένα συνολικό σχέδιο και φυσικά να μην θεωρείς ότι ο τουρισμός είναι μόνο καλλιέργεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι, όχι.
0: Όταν ο τουρισμός είναι μόνο καλλιέργεια, τότε θα φέρεις π.χ. και το μέλι από άλλη περιοχή, ενώ θα μπορούσε να ενισχύσει το τοπικό σου παραγωγό.
1: Όχι, αυτό νομίζω όμως ότι...
0: Για να μην πω, δηλαδή να μπω σε κάτι που γενικό λόγο να μην είναι συγκεκριμένο το παράδειγμα.
1: Ναι, εδώ νομίζω ότι είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει να μπουν μαζί. Αυτά είναι πολύ. Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά εδώ έχει να κάνει και με τους ίδιους παραγωγούς. Δηλαδή με τον τρόπο οι οποίοι αυτοί έχουν συνασπιστεί, αν έχουν κάποια όργανα αντιπροσωπευτικά και τις προτάσεις που πρέπει. Γιατί Okay, εντάξει, δηλαδή να πούμε ότι η πολιτεία έχει την απόλυτη ευθύνη. Θα το δεχτώ. Απ' την άλλη όμως, ξέρεις, όπως είπαμε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, όπως και μαγικές προτάσεις δεν υπάρχουν, και εντάξει τώρα μην τρελαθούμε, και δεν, υπάρχει και ένα όριο. Δεν είναι αυτό που λέμε...
0: Η πολιτική κατεύθυνση είναι το ερώτημα. Η πολιτική κατεύθυνση και η πολιτική στόχευση. Όταν η κατεύθυνση και η στόχευση δεν είναι τοπικές κοινωνίες, δεν είναι τοπική παραγωγή φορείς, δεν είναι μικρομεσαία και μεσαία επιχειρηματικότητα και θεωρείς το τουρισμό μόνο καλλιέργεια με ένα μόνο τρόπο και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνεις γιατί θες να δημιουργήσεις πιο μεγάλα καρτέλ, πιο μεγάλες εισπυρώσεις κλπ, τότε δεν βοηθάς ακριβώς αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό είναι πολιτική απόφαση. Εμείς στοχεύουμε και ξέρουμε ότι η οικονομία για να αναπτυχθεί και να το προϊόν να προχωρήσει, δηλαδή και να αναπτυχθεί η οικονομία, αλλά και ταυτόχρονα να αυξηθούν οι μισθοί και τα κέρδη των απλών, των μικρομεσαίων και των μεσαίων. Αυτό γίνεται μόνο με τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και με ενίσχυση της πολιτείας ακριβώς εκεί πέρα που είναι το πρόβλημα. Στο τραπεζικό δανεισμό και στους μηχανισμούς λειτουργίας όταν κάτι φτάνει στο όριό του. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει μια μικρή επιχείρηση να βγει πιο μπροστά όταν βλέπει ότι δεν μπορεί. Εκεί πέρα δίνεις το know-how, δίνεις μηχανισμό, δίνεις τεχνογνωσία ώστε να μπορέσει πραγματικά να ενισχύσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αλλά αυτό πρέπει να είναι κεντρική πολιτική στόχευση.
1: Ναι, αυτό σου λέω ότι όμως θέλει το ταγκό, θέλει δύο. Επιμένω εγώ σε αυτό. Δηλαδή, αν οι άλλοι βολεύονται, κάποιοι βολεύονται με κάποιες καταστάσεις, τότε ξέρεις, υπάρχουν και οι ανάλογες συνέπειες. Σε κάθε περίπτωση,
0: δεν νομίζω ότι βολεύεται κανένας να παράγει λιγότερο ή να βγάζει λιγότερο κέρδος.
1: Δεν ξέρω. Κάποιοι βολεύονται, παραδείγματος χάρη, με κόμματα τα οποία να είναι, να στο πάω τώρα εγώ διαφορετικά, να είναι μικρά και ελεγχόμενα. Λέω εγώ. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Το πάω αλλού. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Εγώ είμαι της αριστεράς. Πιστεύω στα πολυσυλλεκτικά κόμματα, τα οποία έχουν απευθυνθεί στην κοινωνία, τα οποία έχουν όργανα τα οποία συνεδριάζουν, τα οποία απευθύνονται βασικά στην κοινωνία και όχι σε κλειστά γραφεία και κομματικούς μεγαλοδιατισμούς.
1: Αυτά είναι. Είδες η ωραία πώς υπάρχει αυτός ο ελιγμός ο πολιτικός. Αυτό είναι. Αυτό.
0: Ναι, κλειστό γραφείο. Γι' αυτό και συναντηθήκαμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί ακριβώς είδαμε ότι όλη αυτή η συζήτηση από τα πάνω σε κλειστά γραφεία και με κομματικούς εγωισμούς, ας πούμε, δεν μπορούσε να. Δεν λειτουργούσε τελικά προς όφελος μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Οπότε κάνουμε ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία. Έχουμε κάνει ήδη μέσα στον Ιούλιο, γίναν τουλάχιστον 15-16 εκδηλώσεις, πρέπει να είναι και παραπάνω, αλλά προτιμώ να πω κάτι λιγότερο παρά να πω κάτι παραπάνω και να είναι λάθος, σε όλη την Ελλάδα τοπικά, όπου η τοπική κοινωνία πήρε το μικρόφωνο, μίλησε και είπε τα προβλήματά της, και μετά κάποιο εκ των στελεχών, τα οποία ζητήθηκαν να πάνε, τοποθετήθηκαν, ας πούμε, ή κάνανε ένα γενικό κλείσιμο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Αυτό δείχνει ακριβώς ένα νέο τρόπο του πολιτεύεσθε, ένα νέο τρόπο δηλαδή επικοινωνίας με την κοινωνία. Και θα μου επιτρέψεις, και όλο αυτό το κομμάτι που έχουμε βάλει σε σχέση και με τα οικονομικά των κομμάτων, δεν είναι τα οικονομικά ως οικονομικά μόνο. Είναι ο τρόπος που θέλουμε να δείξουμε ότι πλέον πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος δεσμός μεταξύ πολιτών και πολιτικών. Η λέξη πολίτης είναι μια λέξη δύσκολη, γιατί φέρει πάνω και υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα και απαιτήσεις. Και από την άλλη, πολιτική επίσης πρέπει να έχουν υποχρεώσεις και όχι μόνο δικαιώματα και απαιτήσεις. Οπότε αυτή η νέα σχέση που θέλουμε να συγκροτήσουμε πρέπει να βασίζεται στη λογοδοσία, στην ειλικρίνεια, σε ένα βαθμό, θα μου επιτρέψει μια λέξη που στην πολιτική την έχουμε ξεχάσει, που είναι τα συναισθήματα. Οι άνθρωποι ξέρεις έχουν και συναισθήματα και δεν μπορούμε να τα βγάζουμε πάντα έξω από την πολιτική αυτά. Ειδικά όταν έχουμε περάσει τραυματικές στιγμές, όταν υπάρχουν τραύματα συλλογικά από τη χρεοκοπία μέχρι το COVID, και ειδικά όταν απευθύνεται σε μια γενιά η οποία τα συζητάει αυτά στις παρέστης, δεν μπορείς να μιλάς με ένα ξύλινο λόγος και δεν υπάρχει. και ταυτόχρονα μαζί με τη λογοδοσία, την ειλικρίνεια και την ευθύνη, θεωρούμε ότι πρέπει όλα να είναι ανοιχτά. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν ξανά στοιχεία ή σημεία τα οποία θα γκριζάρουν και θα δημιουργούν μια αίσθηση ότι δεν με αφορά η πολιτική. Γιατί η πολιτική είναι τα πάντα, η πολιτική σχετίζεται με όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής μας, και ακριβώς όταν αυτή φεύγει και αισθάνεσαι ότι δεν με αφορά, με έναν τρόπο χάνεις ένα κομμάτι της πολιτικής ουσίας, της έννοιας του πολίτη. Οπότε για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό. Η δημοκρατία είναι ένα δύσκολο πολίτευμα, γιατί ακριβώς στηρίζεται πάνω στη διαρκή εγρήγορση των πολιτών και στο πώς οι πολλοί πολίτες συμμετέχουν. Άρα για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο αυτό.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
0: Δεν ξέρω τι ήθελες να πεις πριν και πώς το πήγα.
1: Εντάξει, ο καθένας, ξέρεις, τώρα είναι αυτό το παιχνίδι των ελιγμών. Αυτό είναι η ωραία η κουβέντα στο...
0: Το ράδιο είναι και ωραίο πράγμα αυτό.
1: Ναι, το ραδιόφωνο είναι λίγο μαγικό, αλλά δεν έχει και αυτό μαγικές λύσεις. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα φαίνεται να έχει πάρει ένα δημοσκοπικό προβάδισμα στη δεύτερη θέση με διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πιστεύεις ότι αυτό που λέμε έτσι έχει δέσει ή από Σεπτέμβρη, γιατί όλοι δίνουν ραντεβού το Σεπτέμβρη. Και θεωρούν ότι, και εγώ μαζί, ότι θα έχουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου, καθώς το πόκερ, το καλό πόκερ τουλάχιστον, και ειδικά το πολιτικό, θέλει χρόνο για να αναπτυχθεί. Σε πιστεύεις λοιπόν, πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα από το Σεπτέμβρη και μετά, δηλαδή σε 2-3 εβδομάδες?
0: Κοίτα, όχι με το λεωφορείο για τις εβδομάδες, γιατί δεν έχω προλάβει να κάνω ένα μπάνιο κανόν. Κοίτα, όπως είμαι μετριοπαθής σε ό,τι ερώτηση μου έκανες, θα παραμείνω σε αυτό το ύφος και σε αυτήν, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και η ουσία για να μπορέσεις να δουλέψεις όντως σκληρά και να μπορέσεις να κάνεις όντως πράξη αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Οπότε ναι, το ότι είμαστε στη δεύτερη θέση είναι δημοσκοπικά πάντα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι η σύνδεση του λαού, δηλαδή τη κοινωνική πλειοψηφία, νομίζω ότι όντως είμαστε το αντίπαλο δεύτερη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αυτοί οι δύο πόλοι, όπως φαίνεται, να σχηματίζονται. Αυτό για μας είναι μια αίσθηση ευθύνης και το εννοώ, δηλαδή είναι πολύ ειλικρινές. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά στο πρόγραμμα. Πρέπει να τα αποκριθούμε με πολύ σοβαρότητα και μετριοπάθεια, ταυτόχρονα όμως με έναν δυναμισμό και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία στην αντικυβερνητική από τη μία συζήτηση και από την άλλη στην προγραμματική και οραματική. Άρα αυτές οι τρεις εβδομάδες μέχρι τη ΔΕΘ αλλά και μετά πρέπει να είμαστε πολύ, και είμαστε δηλαδή πολύ προσανατολισμένοι προς το προγραμματικό κομμάτι, το οποίο θα ξεδιπλωθεί από τον Πρόεδρο μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και από εκεί πέρα πώς θα επικοινωνήσουμε με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα και στη πιο μικρή κοινότητα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το ζητούμενο είναι από τη μία ότι υπάρχει αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία, και δεν είναι απλά αντιπολίτευση, αλλά είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί και ξέρει και θέλει να γίνει κυβερνός αριστερά. Αυτό προφανώς σχετίζεται από τη μία με το πρόγραμμα, από τη μία με τον τρόπο που το επικοινωνείς και φυσικά με τα πρόσωπα.
1: Ωραία.
0: Οπότε νομίζω το μεγάλο στοίχημα του Σεπτέμβρη και μετά, που εγώ θα πω ότι είναι σε ένα μήνα, σε τρεις εβδομάδες, και για να προλάβουμε να κάνουμε κανένα μπάνιο για τον Αύγουστο που μας χρωστά. Νομίζω, εντάξει, παιγνιώδες προφανώς ήταν, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο ερώτημα από εδώ και πέρα είναι να φανεί ότι υπάρχει αξιόπιστη, βιώσιμη κυβερνητική πρόταση από την αριστερά, μια αριστερά της ευθύνης, και μια αριστερά η οποία μπορεί όχι μόνο να πάρει την ευθύνη πάνω της, αλλά με πολύ οργανωμένο και προγραμματικό τρόπο και πολύ συγκροτημένα να διεκδικήσει την κυβέρνηση.
1: Μπιπ.
0: Αν όχι τις πρώτες, τις δεύτερες εκλογές. Μπιπ.
1: Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
0: Χήμαρος.
1: Ελλάς, χήμαρος. Καλό καλοκαίρι. Έτσι, δεν λέω καλό χειμώνα, πρόσεξε, εγώ έχω τελειώσει. Δεν λέω, εμένα το μαύρισμα είναι από το κακό μου, να ξέρεις, αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε άλλη ώρα.
0: Εμένα από το περπάτημα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσεις καλά.
0: Εγώ, Αντώνη, να είσαι καλά.
1: Τα λέμε.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

μετά τις 9, 10 παρα 10 δηλαδή, για να τα λέμε έτσι καλά. Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Αντώνη Τσαντωνόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Ορέσης Παπάς, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων και στη διεύθυνση σύνταξη Έλτσα Ψαρίδη. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό κέντρο 212-212-4800, στο email owner@alfaradio989.gr και στο Viber που περιμένουμε τα μηνύματά σας 6947-989-989. Ναι, η Άσονα, έχεις δίκιο. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ναι, έχει λίγο τα φρένα κομμένα, είναι χυμαρόδης, τι να κάνουμε, αλλά αυτή είναι η γοητεία της, να ξέρεις. Λοιπόν, ο Μπάμπης θα ήθελε, λέει, να ρωτήσουμε τον κύριο Τσίπρα ή ένα μέλος από το νέο κόμμα του. Θα το κάνω τις επόμενες μέρες. Τώρα που έκανε rebranding, διαγράφονται και τα χρέη των αρχικών 16.000 ευρώ, λέει, που μου φόρτωσε η κυβέρνηση το 2017 και σήμερα μαζί με τον ΕΦΚΑ έχουν φτάσει στα 90.000. Αφού δεν τα εξόφλησα αμέσως μετά από λίγους μήνες, μου δέσμευσαν και σε ένα μήνα μου κατέσχεσαν όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς μαζί και τον ειδικό λογαριασμό που είχα ανοίξει για την αυτόματη εξόφληση του ΕΦΚΑ. Ακόμη είναι δεσμευμένοι λογαριασμοί, μου λέει ο Μπάμπης. Βασικά δεν έχω λογαριασμό ενεργό σε καμία τράπεζα. Επίσης θα μου επιστραφεί η υγεία μου που καταστράφηκε με ένα έφραγμα και στη συνέχεια 3 φορές κλινική κατάθλιψη. Μπάμπη, δεν έχω τι να πω. Απλώς να πω τα καλύτερα από εδώ και πέρα και την καλημέρα μου. Λοιπόν, ο Πάνος λέει ότι το ωραίο είναι ότι σε όλα τα ξενοδοχεία μιλά για την υπηρετική Ελλάδα, είναι γεμάτα Βαλκάνιους και ότι εκεί δεν υπάρχει ένας Έλληνας για δείγμα, γιατί δεν βγαίνουν. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι κυρίως τα εξοχικά ή γενικότερα, ξέρεις, κάθονται εκεί όπου υπάρχει θάλασσα, κάθονται με τις ώρες στη θάλασσα, ώρες στην παραλία και μετά πάνε στο σπίτι. Είναι εκεί, δηλαδή τη βγάζουν ή μπαλκόνι ή μέσα, ξέρεις, είναι... φέτος είναι λίγο σφιγμένο το καλοκαίρι, ως πολύ. Θα δούμε βέβαια το ταμείο μετά. Πάλι ρεκόρ θα έχουμε και πάλι στον τουρισμό. Γίνεται ο κακός χαμούλης έξω από τουρίστες. Αλλά γενικότερα όμως κοιτάμε τους ξένους. Οι Έλληνες φαίνεται, δηλαδή μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλό μας, δεν περνάνε και τα καλύτερα, δεν έχουν τα καλύτερα μπάνια. Να πάμε, λοιπόν, η κατσαρόλα της αγάπης, καλημέρα, λέει, ανταποδίδουμε, συσίτιο για ευάλωτες οικογένειες που μαγειρεύουν κάθε Σαββατοκύριακο για 40 εγγεγραμμένες οικογένειες. Κατσαρόλα της αγάπης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πάρα πολύ θετικά. Το θέμα είναι, όπως λέγαμε για τους ήρωες που χάνουν τη ζωή τους στην πυρόσβεση, να μην έχουμε ούτε αυτή τη... να μην έχουμε την κατσαρόλα, να έχουμε σχέτο την αγάπη. Τέλος πάντων, χαιρετίσματα στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλνει ο Μάνος. Την καλημέρα μας στην Ποθητή με τις ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνει και μας στέλνει και από νησιά. Ποθητή, από ό,τι καταλαβαίνω, το όνομα νησιώτησα. Έχω μια φίλη Ποθητή από τη Σχοινούσα. Τα χαιρετίσματα τα δικά μου εκεί. Λοιπόν, για να πάμε στο Σάκη. Σωσάκη, μου λέει ότι έκανε ένα σχηματισμό η κυβέρνηση του Χρυσοδουλίδη και επιβεβαιώνεται. Ο Σάκης συνάδελφος βέβαια, και έχει την Κύπρο, το παίζει στα δάχτυλα το ρεπορτάζ εκεί. Και μια και λέμε για τον ανασχηματισμό, έχω την κόντρα μπροστά μου που λέει φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, ξέρεις, είναι παλιά υπήρχε μια σχολή δημοσιογραφική, ειδικά τότε εκείνες τις μέρες του 81 από εκεί. Όταν δεν είχαμε θέμα στο πολιτικό, μας λέγανε έλα κάνε έναν ανασχηματισμό. Στο 70% έπεφτες μέσα, έτσι. Δηλαδή, αργά ή γρήγορα μια αλλαγή θα γινόταν. Δηλαδή, ήταν τότε που ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε τις αλλαγές στο τσεπάκι, έτσι. Οπότε, δεν έχω θέμα, κάνω ένα σχηματισμό. Είναι εκεί, το φτιάχνω, μέσα θα πέσω κάποια στιγμή. Μια αλλαγή θα γίνει.
Το είπαμε, θα σου πούνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό που λέγαμε όμως και πριν, ότι για το πολιτικό πόκερ που είναι σε εξέλιξη και αναλόγως και τη δυναμική του στο πόκερ γενικότερα, υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι στο τραπέζι, όταν θα κάτσεις για να αρχίσεις να παίζεις, τα 5 πρώτα λεπτά θα πρέπει να βρεις ποιο είναι το θύμα. Αν δεν βρεις το θύμα στα 5 πρώτα λεπτά, σήκω φύγε, γιατί είσαι εσύ. Και εδώ τώρα το πόκερ γίνεται πολύ σκληρό και οι παίχτες, ξέρεις, είναι στη φάση που ένας κοιτάει τον άλλον και δεν ξέρω τώρα αν φοράνε γυαλιά ηλίου όπως βλέπουμε σε κάτι poker game τηλεοπτικά και τα λοιπά και ιστορίες, αλλά γενικότερα όμως το παιχνίδι θα γίνει πολύ πιο σκληρό από Σεπτέμβρη και μετά και δεν θα έχει αυτό που είδαμε μέχρι τώρα. Η επαναστατική γυμναστική σε εισαγωγικά ή χωρίς που έχει γίνει από τον Ιούνιο μέχρι και πριν καμιά κανένα δύο εβδομάδες λειτουργήσε ως δείκτης και προθέσεων αλλά και σχεδιασμών για το πώς προτίθεται οι πολιτικοί αντίπαλοι να αντιπαρατεθούν μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα πάντως θα έχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι αν οι νικητές θα έχουν προτάσεις και μέτρα και δεσμεύσεις που θα υλοποιηθούν για τους πολίτες.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση α3+, και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
7: Και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Χίο, Λέσβο και Ψαρά. Σε μία ώρα αναμένεται η διπουργική σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πορτογερμενό θα επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του λυκειωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Ο 55χρονος είχε αρχικά καταθέσει πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος υπογράμμισε ότι η πλήρης εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί καθοριστική σημασία προτεραιότητα και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 33χρονο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πιερία. Η μηχανή στην οποία επέβαινε ο νεαρός εξετράπη της πορείας της, ανετράπη και κατέληξε σε αρδρευτικό κανάλι. Μία 61χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από φορτηγάκι που εκτελούσε οπισθοπορία σε μονόδρομο στην Αγία Μαρίνα Λέρου. Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ. Συζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ομάν και Ιράν, αποκαλύπτει δημοσίευμα του Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι διεξήχθη ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Προειδοποίησε ωστόσο ότι θα χτυπήσει την Τεχεράνη πολύ σκληρά εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγιν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
11: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας ο Αντώνης Αντωνόπουλος.

Αλφα Radio 989 στο μικρόφωνο Αντώνη Τσαντωνόπουλος μαζί μέχρι τις 11 στη ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς. Να διαβάσω μερικά μηνύματα, γιατί η κουβέντα για τον τουρισμό φαίνεται έχει ανάψει και έχει ανάψει τα αίματα. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει ότι ο τουρισμός φέτος έχει 30% μείωση. Απλά λέει τούτοι προσμερτούν ως αφήξεις τα κρουαζιερόπλια και τους τράνζιτ. Εντάξει, το ταμείο θα δούμε στο τέλος, αλλά ακόμα είναι νωρίς για αποτελέσματα, έχουμε πολύ και μην ξεχνάμε πια ότι ο τουρισμός στη χώρα έχει απλώσει, δεν είναι πια το δίμηνο ή το τρίμηνο, πάει όλη τη χρονιά και δεν είναι τυχαίο και οι επενδύσεις που γίνονται. Λοιπόν, την καλημέρα στο Γιώργο, με πληθυντικό ευγενίες ξεκινάει, ανταποδίδω τα μάλα. Και άλλη φωτογραφία από τυποθητή, με, εντάξει, θάλασσα, καλό είναι και αυτό. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, μάλιστα, μας λέει για το τι έχει γίνει με τη UNICEF και διάφορα πληροφορίες που βγαίνουν στον τύπο. Δεν το ξέρω, αλλά νομίζω ότι όλοι όσοι τους αφορά θα δώσουν τις απαντήσεις τους κάποια στιγμή. Λοιπόν, ο Σάκης λέει ότι βρήκε φτηνά ακτοπλοϊκά για Σαντορίνη. Με φουσκωτό, Σάκη μου? Δεν ξέρω, θα μου πεις μετά, περιμένω εγώ, εσύ είσαι, εντάξει τώρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα στα βασικά. Τώρα σε μία ώρα περίπου θα υπάρχει μία σύσκεψη διυπουργική στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την αποτίμηση των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, αλλά κυρίως θα αφορά το καθεστώς των αποζημιώσεων, τα αντιπλημμυρικά έργα, γιατί αυτή τη στιγμή τι γίνεται, δηλαδή έχουμε τώρα τις φωτιές, η φωτιά τη σβήσαμε, η καταστροφή έγινε, το θέμα δεν είναι να κάθομαστε εκεί και να κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα ή να κλαίμε τη μοίρα μας, γιατί η μία καταστροφή μπορεί να φέρει μία άλλη πολύ μεγαλύτερη, γιατί και εκεί λοιπόν θα φτιαχτεί το πλάνο για τα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία απαιτούνται πλέον, δεν είναι, ξέρετε, στο χάρτη ή στο τραπέζι, αυτά πρέπει, είναι ανάγκη να γίνουν, γιατί θα έχουμε χειρότερα. Και δυστυχώς ότι το περιβάλλον το οποίο έχει καταστραφεί από τις φωτιές τα τελευταία χρόνια χρήζει ανάγκης για να δημιουργηθούν τα αντιπλημμυρικά. Εξάλλου δεν έχουμε και το καλύτερο σύστημα, βλέπουμε τι γίνεται, σε λίγο θα αρχίζουμε πλημμύρες και με την ψυκάλα. Τέλος πάντων, αυτό που διαβάζω και μαθαίνω, και δεν είναι τρολιά, κρατήστε το, είναι ότι θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη των επιχειρήσεων στο Πόρτο Γερμανό, που υπέστηκε τη μεγαλύτερη καταστροφή μέχρι τώρα. Λοιπόν, εκεί προβλέπεται, λένε οι πληροφορίες, ότι θα υπάρξει, και δεν είναι τρολιά σας το λέω, Πόρτο Γερμανό Πας. Πόρτο Γερμανό Πας. Λοιπόν, δεν μπορώ να μην γελάσω, λοιπόν, δεν είναι τρολιά. Λοιπόν, αυτό το Πόρτο Γερμανό Πας, με λατινικά μπορείτε να το πείτε και Πόρτο Γερμανό Πας, για τη στήριξη της τουριστικής κίνησης, θα είναι ένα εργαλείο, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, και θα περιλαμβάνει πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις περιοχές για τις οποίες τελείωσε πρόωρα η σεζόν, όσο καταστράφηκαν οι άνθρωποι, και αυτή η ενίσχυση θα δοθεί, ο σχεδιασμός λέει, θα δοθεί με βάση το τζίρο που είχαν το προηγούμενο έτος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξει πρόνοια και για την αντιμετώπιση που είχαν οι άνθρωποι στο φυτικό και κτηνοτροφικό κεφάλαιο, μέσω του ΕΛΓΑ θα γίνει αυτό. Εκεί το κόστος να αναμένεται να είναι τσιμπημένο, θα είναι υψηλό και για τις μονάδες παραγωγής που κάηκαν, ενώ αναζητείται ο τρόπος να αποζημιωθούν
και οι αγρότες, γιατί και αυτοί οι καλλιέργειές τους δυστυχώς εξαϊλώθηκαν για την ακρίβεια. Τώρα, τα αντιδιαβρωτικά και τα αντιπλημμυρικά έργα, όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες καταστάσεις ο χαρακτήρας τους είναι κάτι παραπάνω από επίγον, γιατί πια με την κλιματική αλλαγή δεν περιμένουμε το χειμώνα για να βρέξει. Έχουμε και καταιγίδες, όπως είδαμε και πρόσφατα πριν κάνα δύο εβδομάδες, το χαλάζι έπεσε λοιπόν μέσα στο κατακαλό καιρό. Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος μου λέει εδώ ότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, λέει, για αποζημιώσεις τη στιγμή που οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι ακόμα δεν έχουν πάρει τις δικές τους. Ο Πάνος λέει να λέμε και αλήθειες, για να αποζημιωθούν πρέπει να βρουν 500 χαρτιά από το δημόσιο, να μην έχουν χρέη για να πάρουν έστω και κάτι. Όταν ξεχαστεί το θέμα θα πάει στις καλένδες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να λυθεί, γιατί ξέρετε, μερικές φορές το κεφάλι δεν είναι από εκεί που ξεκινάνε όλα. Υπάρχουν προθέσεις, υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν πολιτικές που είναι, αντιπροσωπεύουν την πρόνοια και την πρόθεση του κράτους να βοηθήσει. Το θέμα όμως εκεί που κολλάει είναι οι μηχανισμοί. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και δυστυχώς και εκεί δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Έχουν δίκιο οι φίλοι που τα λένε όλα αυτά. Ας πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε το βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Είμαστε λίγο πριν τη σύσκεψη που θα γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, τη διυπουργική αυτή, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της μεγάλης καταστροφής που ζήσαμε για ακόμη ένα καλοκαίρι στη χώρα. Έλεγα πριν, το αντιμετώπισα λίγο έτσι, όχι ηρωνικά, λίγο έτσι με αυτά τα πας, έχει αποκτήσει μια χιουμοριστική διάσταση, γιατί υπάρχει πληροφορία ότι θα υπάρξει Πόρτο Γερμενό Πας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαξιώνω το μέτρο. Το μέτρο χρειάζεται, είναι η αρρωγή της πολιτείας, πρέπει να είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Απλώς ξέρετε, ήταν λίγο έτσι, έχει ένα χιουμοριστικό χαρακτήρα. Πείτε μου λίγο, πώς σκοπεύει η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών? Και το λέω αυτό γιατί εσείς έχετε χειριστεί πολύ δύσκολες καταστάσεις.
1: Κοιτάξτε, κύριε Αντωνόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα σας και στους ακροατές σας. Νομίζω μια κατάκτηση της πολιτείας, γιατί κάθε πράγμα που κάθε κυβέρνηση κάνει είναι μια κατάκτηση της πολιτείας. Είναι ότι έχει θεσπιστεί αυτός ο μηχανισμός, ώστε μετά από καταστροφές, φυσικές καταστροφές κυρίως, να μπορεί άμεσα να ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί να αποζημιωθεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Το δεύτερο θετικό που βρίσκω σε αυτό είναι ότι πλέον θα έχουμε 100% αποζημίωση στις περιουσίες, ενώ παλιά ήταν 80% και το 20% ήταν σε δανεισμό, που αυτό αντιλαμβάνεστε ότι βοηθάει ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους που χάσαν τις περιουσίες τους γρήγορα να πάρουν τις αποζημιώσεις. Αυτό πάντα θα πρέπει να λέμε και στον κόσμο και να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς, ότι κάθε αποζημίωση χρειάζεται προφανώς μια πιστοποίηση από τον υπεύθυνο ο οποίος θα κάνει την πιστοποίηση, θα βγάλει το επίπεδο της ζημιάς ώστε να προχωρήσει. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν μια διαδικασία περίπου των 2-3 μηνών, δεν έχουν παραπάνω, και σύν τα 6.000 ευρώ, το οποίο είναι για τις οικοσκευές, σύν τη στήριξη στους επαγγελματίες. Όλο αυτό είναι ένας μηχανισμός ο οποίος προφανώς πρέπει να παρακολουθείται από την κυβέρνηση και όπου προφανώς διαπιστωθούν λάθη θα πρέπει να παρέμβει άμεσα. Εκείνο που πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα με βάση τις πληγήσεις περιοχές είναι πρώτον το κομμάτι της αποκατάστασής τους, δηλαδή το φυσικό περιβάλλον, πώς θα βοηθήσουμε προφανώς τους πολίτες ώστε να μην φύγουν από αυτές τις περιοχές. Ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, μετά από μια φυσική καταστροφή μπορεί κάποιος να αποφασίσει, είτε γιατί έχει χάσει το βιός του, είτε γιατί έχει χάσει το σπίτι του, το βιός του εννοώ την επαγγελματική του δραστηριότητα, να πρέπει να μετυχήσει κάπου αλλού. Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί το πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους εκεί που ήταν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με το δημογραφικό, με τη στήριξη οικογένειας και το καθεξής. Και το τρίτο που θέλω να επισημάνω έχει να κάνει ότι παρότι, και αυτό ξέρετε κύριε Αντωνόπουλε, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, η χώρα μας σε απόλυτα μεγέθη, και τα απόλυτα μεγέθη είναι πόσα αεροπλάνα είχαμε πριν, πόσα έχουμε σήμερα, πόσο ήταν το ανθρώπινο δυναμικό σε δασοπυροσβέστες, εποχικούς, εθελοντές και το καθεξής, ήταν πολύ περισσότερο τη φετινή χρονιά. Είδατε όμως ότι, και εδώ είναι το κομμάτι της κλιματικής αλλαγής που λέμε, ότι υπήρχαν άνεμοι 150 χιλιόμετρων την ώρα που τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να σηκωθούν να επιχειρήσουν. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τρία πράγματα κατά την προσωπική μου άποψη. Το πρώτο είναι τις αιτίες αυτών των πυρκαγιών. Προφανώς υπάρχουν αιτίες που έχουν να κάνουν με καλώδια, έχουν να κάνουν το πώς ενδεχομένως αναφέρομαι στο κομμάτι της Πάρου με τη χωματερή, και τρίτον τους εμπρησμούς. Άρα εδώ τι σημαίνει, ότι από τη στιγμή που θα μπει μια πυρκαγιά, ανεξαρτήτως του λόγου που θα μπει, τα φαινόμενα και το κλίμα, το βιοκλίμα της περιοχής είναι τέτοιο που προφανώς η κλιματική αλλαγή το επηρεάζει, ώστε μετά είναι και πολύ πιο δύσκολη, αν θέλετε, η κατάσβεσή της. Θέλω να πω όμως και κάτι το οποίο το κρίνω πολύ σημαντικό. Ξέρετε, στο παρελθόν γινόταν ένας λόγος περί των αντιπυρικών ζωνών και το καθεξής. Την χρονιά που διανύουμε, η κυβέρνηση επένδυσε περίπου στα 900 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 1 δισεκατομμύριο ευρώ, για αντιπυρικές ζώνες. Και μία από αυτές τις αντιπυρικές ζώνες ήταν αυτή η οποία προστάτεψε τα Βίλια στην παραπροχθεσινή φωτιά. Άρα εδώ νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Να υπάρχει αυτή η επισήμανση, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Και πρώτον, χρειάζεται με το που τελειώσει η αντιπυρική περίοδος να γίνει μια αξιολόγηση, άρα να δούμε ποια ήταν τα λάθη, οι ελλείψεις και πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι πάντα μετά την κρίση, πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και να ελαχιστοποιήσουμε τα λάθη που ενδεχομένως έχουμε κάνει ή τις προκλήσεις που η ίδια η φυσική καταστροφή δημιουργεί. Δεύτερον, να σταθούμε δίπλα στους πολίτες και επί του πρακτέου, αλλά αν θέλετε και της επόμενης μέρας. Δεν φτάνει μόνο, ξέρετε, ένα κράτος για να είναι κοινωνικό κράτος δεν είναι μόνο να δώσει μία αποζημίωση, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτά τα φαινόμενα δημιουργούν μετατραυματικά σοκ, δημιουργούν διάφορες έτσι καταστάσεις στην ψυχολογία των ανθρώπων που μπορεί ενδεχομένως να αρνηθούν να πάνε πίσω, έτσι. Mm-hmm.

0: Άρα εκεί χρειάζεται και περισσότερη, αν θέλετε, στήριξη στο κομμάτι της ψυχολογικής στήριξης. Και τρίτον, οι άνθρωποι οι οποίοι, οι επαγγελματίες, να στηριχθούν με τέτοια μέτρα ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν τη ζωή τους. Εκεί λοιπόν θα πρέπει και να είμαστε αυστηροί στο μετά, αν θα γίνουν όλα αυτά. Και είμαι σίγουρος ότι και αυτός είναι και ο ρόλος της Διευθυντικής σήμερα που θα γίνει ή που έχει ξεκινήσει. Εκεί νομίζω πρέπει να γίνεται και η κριτική. Εκεί νομίζω πρέπει να είναι και το στοίχημα της επόμενης μέρας. Όσον αφορά αυτό που είπατε, το γερμανό πάση για την.
1: Προς Θεού δεν το απαξιώνω ως μέτρο. Στον τίτλο έμεινα, το οποίο είναι λίγο επιφανειακό.
0: Το θέμα σε όλα αυτά, εξαρτήτου του τίτλου, το θέμα να είναι η ουσία. Και πιστεύω ότι η ουσία θα είναι για τους πολίτες και τους κατοίκους και δημότες των περιοχών, ώστε γρήγορα και άμεσα να συνεχίσουν πάλι τη ζωή τους. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ψεχνάμε κάτι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Χάσαν τη ζωή τους πάνω στο καθήκον, πάνω στη δουλειά. Και εκεί θα πρέπει η πολιτεία να σκύψει και στους ανθρώπους που έχουν μείνει πίσω.
1: Βάλτε μία άνω τελεία να σας ζητήσω την ανοχή σας για πολύ πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Να βάλουμε το σήμα και ερχόμαστε.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 21 λεπτά μετά τις 10, Αλφα Ρέντιο 989, στο μικρόφωνο Αντώνης Αντωνόπουλος, η ρύθμιση του ήχου Ορέσης Παπάς, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής επικρατείας Γιώργος Σταμάτης, σε μια συζήτηση που αφορά το σήμερα και την επόμενη μέρα από αυτό που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα. Και θέλω να μπω στα μηνύματα τα οποία μου στέλνουν, και είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με κύριε Σαμάτη, ανθρώπων που λένε ότι ενώ είχαν καταθέσει τα χαρτιά τους, ενώ έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές, ακόμη δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις. Δηλαδή, μου λέει ο Βασίλης από τη Ρόδο ότι στην πυρκαγιά του 23 έχασε όλη την περιουσία. Όταν ήρθαν οι ελεγκτές, εξέφρασαν την απορία τους, λέει, γιατί δεν έσωσε τίποτα, δεν κατάφερε να σώσει τίποτα από τα υπάρχοντά του. Ενώ αυτός, όπως επισημαίνει, συμμετείχε στην εκένωση των ξενοδοχείων και άφησε τα δικά του να καούν. Το είδαμε αυτό και με τον πυροσβέστη, έτσι, και το έχουμε ξαναδεί πάλι. Έσβηνε φωτιές για άλλα σπίτια και κάει και το δικό του. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν προθέσεις, υπάρχουν αποφάσεις γενναίες. Είναι πολλά λεφτά τα οποία δίνονται και υπάρχουν κάποια γρανάζια στους μηχανισμούς που δημιουργούν προβλήματα. Και δημιουργούν προβλήματα όμως, προσέξτε έτσι, εγώ δεν λέω ότι η κυβέρνηση θα κάνει όλα καλά ή κάθε κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει. Αλλά γιατί όταν γίνεται κάτι, τελικά υπάρχει ένα γρανάζι το οποίο σου δημιουργεί προβλήματα από εκεί που δεν υπάρχουν. Γιατί δεν μπορεί να ισιώσει αυτό το μαγαζί.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω την περίπτωση του κυρίου Βασίλη.
1: Ναι, είναι ενδεικτικό. Απλώς υπάρχει αυτό.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να κάνω πάντα ως βουλευτής, γιατί και ο κόσμος πρέπει να ξέρει τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει ο βουλευτής, είναι μόνο στο επίπεδο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο όμως, επειδή γνωρίζω ότι ο αρμόδιος υφυπουργός πολιτικής προστασίας, υπεύθυνος για την αρρωγή, ο κ. Κατσαφάδος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ στο πεδίο και πολύ γνώστης, νομίζω ότι οτιδήποτε, όποιος πολίτης δεν έχει αποζημιωθεί, έχει γίνει ότι οτιδήποτε, νομίζω θα πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, στο αρμόδιο τμήμα, ώστε να του δώσουν τις απαιτούμενες απαντήσεις και ο άνθρωπος να μην ταλαιπωρείται ή να μην έχει διάφορα πράγματα στο μυαλό του σκέψεις, οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν είναι θέμα μηχανισμού ή οτιδήποτε άλλο. Η κάθε περίπτωση ενδεχομένως να είναι διαφορετική.
1: Ναι, είναι διαφορετική, ναι.
2: Εγώ στέκομαι ότι ένας πολίτης αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είναι διαμαρτυρόμενος ή να νομίζει ότι η πολιτεία τον έχει ξεχάσει από τη στιγμή που έχει χαθεί το σπίτι του με βάση αυτά τα οποία αξιολόγησε η αρμόδια επιτροπή και ο ίδιος έχει προσκομίσει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σοφό, αν θέλετε, και ενδεδειγμένο. Mm-hmm. Και εσάς ως δημοσιογράφοι να το ψάξετε, γιατί η κάθε περίπτωση ενδεχομένως να είναι διαφορετική. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή στον κύριο Βασίλη ακριβώς τι έχει συμβεί στη δική του περίπτωση. Σαν αφήγημα όμως, έτσι, το ότι κάποιος άνθρωπος φεύγει από το σπίτι του για να σωθεί είτε για να σώσει ένα άλλο σπίτι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα λάβει να αποζημίωση αν το σπίτι έχει καεί. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι αυτονόητο.
1: Θα ήθελα να αφήσουμε αυτό το πεδίο και να πάμε στο πεδίο της πολιτικής. Έχουμε ΔΕΘ. Οι προσδοκίες και ο πύχης των προσδοκιών ανεβαίνει καθημερινά, εγώ θα έλεγα, με αυτά που ακούγονται, με αυτά που διαρρέονται, με όλα αυτά. Η πολιτική αντιπαράθεση φαίνεται να κινείται γύρω από ένα νέο δίπολο και την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κινείται ανάλογα με την περίπτωση. Από τη μία, δηλαδή, αντιπαρατίθεται με τον Αλέξη Τσίπρα, ένα καινούριο κόμμα. Απ' την άλλη, ανάλογα με την κατάσταση, βλέπεις ότι υπάρχει μια άλλου τύπου σκληρός ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ. Σας βολεύει κάποιος αντίπαλος?
2: Επιτρέψτε να σας πω, και χωρίς να αυτό να είναι έτσι, μια μορφή, έτσι, να χαρακτήσει αζωνία, ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι η ακρίβεια. Είναι θετικό ότι είχαμε ένα αμυντικό πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα και ελπίζουμε αυτός να συνεχιστεί. Όσον αφορά το νέο δίπολο που είπατε, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για νέο δίπολο, γιατί για να έχουμε νέο δίπολο σημαίνει ότι στις επερχόμενες εκλογές που θα γίνουν, το δεύτερο κόμμα, γιατί πρώτο αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία, το δεύτερο κόμμα θα πρέπει να έχει τέτοια ποσοστά ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί δίπολο. Όσον αφορά την αντιπαράθεση, είτε με το

0: κόμμα του κ. Τσίπρα ήταν το, με το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας πω ότι το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν υφίσταται στη Βουλή. Έτσι. Και θεσμικά η Νέα Δημοκρατία προφανώς θα απαντάει στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Το αν η αντιπολίτευση που ασκεί, ασκείται κυρίως γιατί πιέζεται από το νεοσυσταθέν κόμμα του κ. Τσίπρα, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Όσον αφορά όμως στο κομμάτι της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης που είπατε και για τα οικονομικά μέτρα, νομίζω οι προσδοκίες είναι μεγάλες για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί η οικονομία βοηθάει στο να μπορέσεις να πας σε πιο στοχευμένα μέτρα, κυρίως για συγκεκριμένες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Και δεύτερον, γιατί η όλη αυτή δημιουργία του κλίματος, της ψυχολογίας που αφορά την οικονομία, έχει δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αναπτύξεως, επενδύσεων. Οπότε όλο αυτό, συν τα πράγματα, κύριε Αντωνόπουλε, που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε επικείμενη ΔΕΦ που έχουμε, έχουμε και την προηγούμενη. Οπότε σε ομάδα κοινωνική έχει βοηθηθεί.
1: Εκεί γίνεται και το ταμείο, έτσι, αντίστοιχα όμως. Γιατί από την προηγούμενη ΔΕΦ θα έρθει ο λογαριασμός. Τι έκανες, τι υποσχέθηκες, τι δεν έκανες. Και γιατί.
0: Και φαίνεται ότι ό,τι μέτρα έχει, ό,τι και ό,τι πρωτοβουλίες έχει κάνει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αυτά και έχουν πιάσει τόπο και έχουν βοηθήσει τους πολίτες, και αυτό το μείγμα, αν θέλετε, της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικής σταθερότητας, γιατί αυτά, ξέρετε, πηγαίνουν μαζί, δημιουργούν το περιβάλλον ώστε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, στις 5-6-7 Σεπτεμβρίου, να είναι σε θέση να πει πράγματα που δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με το οικονομικό πακέτο, αλλά νομίζω θα έχουν να κάνουν και
1: η αίσθηση δική σας και οι πληροφορίες.
0: Και την επόμενη διακυβέρνηση.
1: Ναι, η αίσθηση δική σας και οι πληροφορίες είναι, θεωρούμε ότι θα έχουμε άσους στο μανίκι που θα βγουν στη ΔΕΘ.
0: Στην πολιτική δεν ξέρω αν υπάρχουν άσοι, γιατί όταν έχεις άσο το μανίκι σημαίνει ότι κάτι λάθος έχεις κάνει.
1: Είχαμε και άσετ παλιότερα, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
0: Δεν τηρείς τους κανόνες αν έχεις άσο το μανίκι. Λοιπόν, έχεις ένα φίλο παραπάνω. Νομίζω το φίλο παραπάνω της κυβέρνησης είναι οικονομική πολιτική, είναι στοχευμένη, και νομίζω και οι προτάσεις των αρμόδιων υπουργών και όλων των βουλευτών που έχουν. Γιατί ξέρετε και ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει και από τους βουλευτές προτάσεις για τη ΔΕΘ και για το επόμενο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, και είναι η συνεχόμενη φορά που ο Πρωθυπουργός ζητάει προτάσεις από τους βουλευτές, με ό,τι αυτό θετικό συνεπάγεται, όπως ήταν της συνταγματικής αναθεωρήσεως και το καθεξής. Άρα νομίζω ότι θα ακούσουμε πράγματα τα οποία δεν θα έχουν να κάνουν μόνο με έναν χρονικό ορίζοντα ενός οικονομικού έτους, όπως αυτό ορίζεται στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, αλλά έχουν να κάνουν με τον ορίζοντα του 2030, που η Νέα Δημοκρατία του χρόνου θα διεκδικήσει και θα ζητήσει την τιμητική ψήφα των Ελλήνων πολιτών για να κάνει πράξη αυτά που ο Πρωθυπουργός θα πει στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
1: Ο τόσο ψαλμός θα το δούμε αυτό. Μετράει αντίστροφα. Σε να μην στενοχωρήσω τους καλοκαιράκηδες, γιατί εγώ πάω στη σφαίρα του χειμωνάκια πριν. Αλλά θέλω να πω ένα τελευταίο, γιατί είναι ένα πεδίο το οποίο η αλληλεγγύη είναι στο. Έχετε εντρυφήσει εκεί, είστε. Σε αυτό έχετε μεγάλη ατζέντα. Θεωρείτε ότι η επιδοματική πολιτική που ασκείται τα τελευταία χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο δίνονται τα επιδόματα έχουν ανταπόκριση? Γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι σου λένε ότι είναι άστοχοι, ότι δεν αφορά τον κόσμο, ή δεν έχει ανταπόκριση, να το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας, το οποίο έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους. Καταρχήν, για να μπορέσεις να δώσεις επιδόματα σε ειδικές ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, θα πρέπει να έχεις χρήματα. Ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Δεύτερον, ο κόσμος που μπορεί να διαμαρτύρεται για την αστοχία ενδεχομένων κάποιων επιδομάτων, πρέπει να είναι πολύ αυστηρός και κριτικός, γιατί τα επιδόματα έρχονται μέσω της φορολόγησης. Άρα είναι λεφτά, χρήματα των Ελλήνων πολιτών. Πάμε όμως και να δούμε ποιοι παίρνουν επιδόματα. Και γιατί παίρνουν τα επιδόματα και γιατί έχουν θεσπιστεί τα επιδόματα. Θέλω να πιστεύω ότι ούτε εσείς ούτε κανένας ακροατής μας έχει καμία αντίρρηση του ότι τα άτομα με αναπηρία, όταν πιστοποιείται την αναπηρία τους από τα ΚΕΠΑ και άνω την 67% αναπηρία, παίρνουν επίδομα. Νομίζω αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι.
0: Και δικαίως το παίρνουν. Και μακάρι να μπορούν να πάρουν και περισσότερα. Δεύτερο. Έχουμε το επίπεδο των ανθρώπων που ζουν στο κομμάτι της ακραίας φτώχειας.
1: Σωστό.
0: Άρα εδώ θα πρέπει να στηρίξει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι μακροχρόνιοι άνεργοι, είτε είναι σε αυτό που λέμε.
1: Εδώ να βάλω ένα σε ρίσκο, με συγχωρείτε. Στην ακραία φτώχεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτό το καθεστώς όμως. Γιατί υπάρχουν τα νομικά τερτύπια τα οποία του επιτρέπει να μπαίνει έτσι και να αφαιρεί το επίδομα από κάποιον που έχει πραγματικά ανάγκη. Εγώ εκεί θέλω να εστιάσω.
0: Λοιπόν, σε κάθε τέτοιου είδους μοντέλο, το να εμφανιστούν κάποιες περιπτώσεις, ο οποίος κάποιος με κάποιον τρόπο να έχει
1: παρισφρήσει
0: μέσα στο σύστημα, αυτό δεν αλλάζει την όλη φιλοσοφία. Το επίδομα δίνεται για κάποιον τον οποίο είναι να τον βοηθήσεις και να τον ενισχύσεις. Το ερώτημα που τίθεται, και εδώ πρέπει να είμαστε αυστηροί, είναι αν υπάρχουν οι πολιτικές ώστε κάποιος άνθρωπος να μπορέσει να φύγει από το επίδομα.
1: Σωστό.
0: Στο κομμάτι της ακραίας φτώχειας, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν κάνεις διασύνδεση με την εργασία, αυτό θα είναι ένα σπιράλ, θα έχεις έναν άνθρωπο με την οικογένειά του πολλά χρόνια μέσα και μετά δημιουργείται, ξέρετε, ένα φάσμα τέτοιο είδους που ο άνθρωπος και να θέλει δεν θα μπορεί να βγει. Εκεί νομίζω ότι τα στοχευμένα προγράμματα της ΔΥΠΑ έχουν αυτό τον ρόλο, αυτό που ονομάζουμε τρίτο πυλώνα. Πάμε τώρα σε κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω και οι ακροατές σας να το βρουν ενδιαφέρον, με κάποια πράγματα τα οποία η κυβέρνηση πήρε κάποιες πρωτοβουλίες και σας λέω τώρα και σε μια περίοδο που εγώ πριν ήμουν Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, όταν διασυνδέσαμε τα επιδόματα, το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, έτσι, για την ακραία φτώχεια και το επίδομα παιδιού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, κύριε Αντωνόπουλε, ότι αν δεν πάει το παιδί στο σχολείο δεν θα παίρνει το επίδομα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πάνω από 15.000 περίπου τις εκατοπέδες να πάνε στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το πώς χρησιμοποιείς ένα επίδομα για να στηρίξεις ένα συμπολίτη σου έχει να κάνει προφανώς με μια πολιτική απόφαση. Κανένα από τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει τη χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά δεν έχουν καμία τελείως διαφορετική άποψη στο να κοπούν τα επιδόματα. Το επίδομα είναι εκεί για να στηρίξει εσένα πάνω στην ανάγκη στην οποία έχει δημιουργηθεί. Και νομίζω ότι μακάρι η οικονομία μας να πηγαίνει πολύ καλύτερα ώστε να ενισχύουμε ακόμα περισσότερο. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θα έχετε ακούσει για ίσως το πιο εμβληματικό έργο, την πιο εμβληματική αν θέλετε δικαιωματική υπηρεσία προς τα άτομα αναπηρία, τον προσωπικό βοηθό. Ο προσωπικός βοηθός που αυτή τη στιγμή είναι στην ολιστική του μορφή σε όλη την Ελλάδα μετά το πιλωτικό πρόγραμμα που ήταν στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μια υπηρεσία η οποία πληρώνεται από τους Έλληνες πολίτες, έτσι και από το ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης, η οποία έχει να βοηθήσει να ενισχύσει το άτομο με αναπηρία, κυρίως με βαριά αναπηρία, πρώτον να μην ιδρυματοποιηθεί, δεύτερον να βγει έξω το σπίτι του και τρίτον να το οδηγήσει να είναι μέσα στον κοινωνικό ιστό, στην επαγγελματική του
1: ανασχόληση. Αν μη τι άλλο, μιλάμε τώρα για ένα μέτρο, το οποίο μια πρωτοβουλία, η οποία είναι καθαρά ανθρώπινη, κοινωνικό πρόσωπο, δηλαδή τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό, αν δεν ήταν ο. Συγγνώμη που θα το πω αυτό, γιατί πρέπει να λέμε, ξέρετε, στην πολιτική κάποιοι άνθρωποι μένουν στην ιστορία ή δεν μένουν από τις πράξεις τους, αλλά κάποιοι άνθρωποι παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες που πραγματικά αλλάζουν τη ζωή των πολιτών. Αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν του Πρωθυπουργού να θεσπίσει αυτό το πρόγραμμα, να φέρει αυτό το πρόγραμμα.
1: Από ό,τι ξέρω είναι και δική σας πρόταση, έτσι.
0: Εμείς είμαστε πάντα, ξέρετε, υπό τις οδηγίες του Πρωθυπουργού. Αυτό λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία η οποία πήρε ο Πρωθυπουργός και εμείς ως συνεργάτες τότε έπρεπε να την υλοποιήσουμε, είναι η πεμπτουσία το τι σημαίνει κοινωνικό κράτος, κύριε Αντωνόπουλε. Ταυτόχρονα θέλω να σας πω το ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή
1: ναι, έχει. Εδώ θέλω να βάλω επίσης ένα αστερίσκο, γιατί είναι πολύ θεωρώ.
0: Το βοήθεια στο σπίτι είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που έγινε πριν χρόνια. Ισχύει και ξέρετε κάτι.
1: Αλλά πήγε κουβά όμως.
0: Όχι.
1: Σε πολλά.
0: Είναι ένα από τα προγράμματα τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ στην
1: κοινωνία. Βοήθησε κόσμο. Ναι.
0: Και νομίζω ότι τέτοιου είδους προγράμματα όπως είναι ο προσωπικός βοηθός, όπως είναι το βοήθεια στο σπίτι, τι δείχνουν, όπως είναι οι παντάδες της γειτονιάς τώρα παράδειγμα, τι είναι αυτό, είναι όταν τελικά κατεβάζει τις υπηρεσίες προς τους πολίτες εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι, μέσα στο πεδίο. Και εκεί ο πολίτης λαμβάνει τις υπηρεσίες, λαμβάνει τα θετικά αυτών των υπηρεσιών και προφανώς δημιουργείς και ένα κοινωνικό, αν θέλετε, θετικό με βάση αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχεις στον πολίτη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα σας πω και κάτι άλλο, κάτι το οποίο καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε και αυτό που έχει θεσμοθετήσει πάλι με πρωτοβουλία, αν θέλετε, του ίδιου του Πρωθυπουργού, Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος στο κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας

0: όχι έχει άποψη, έχει γνώση, ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος θέλει να το μεταρρυθμίσει όλο αυτό, τους χώρους επαπτευόμενης χρήσης για τους συμπολίτες μας που κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αυτό, ξέρετε, έχει και με τα τελευταία στοιχεία, είχα κάνει και μια αντίστοιχη κοινοβουλευτική ερώτηση, αυτό έσωσε τη ζωή σε πάρα πολλούς ανθρώπους από την υπερβολική δόση. Αυτή η δομή και αυτές οι κινητές μονάδες, γιατί έχει και εξελίσσεται, έχει δώσει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους από αυτούς να μπουν σε προγράμματα απεξάρτησης, τους έδωσε δυνατότητα να μπουν σε σπίτι, έχουν μια ψυχολογική υποστήριξη. Άρα, ποιο είναι το μέλλον της κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα? Είναι να μπορείς να έχεις αυτές τις υπηρεσίες οι οποίες θα φτάνουν επί της ουσίας αμέσως στον πολίτη και ο πολίτης να παίρνει τα θετικά αυτών των υπηρεσιών, και ταυτόχρονα να έχεις την οικονομία σου σε ένα τέτοιο βαθμό που να μπορείς να στηρίζεις οικονομικά τους πιο ευάλωτους και ευπαθείς συμπολίτες σου. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχεις αυτούς τους αυστηρούς όρους και κανόνες, ότι αυτά τα χρήματα θα πηγαίνουν εκεί, γιατί είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών, και ότι κανένας ο οποίος θα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την κατάσταση, προφανώς και θα πηγαίνει όπως πηγαίνουν στη δικαιοσύνη.
1: Κύριε Σταμάτη, ενδιαφέροντα.
0: Και να ξέρετε κάτι, να ξέρετε κάτι, με βάση ένα περιστατικό το οποίο συνέβη, θλιβερό περιστατικό το οποίο το διαβάσαμε χθες, που συνέβη στο Μιστρά. Ναι. Το επόμενο στοίχημα και της δικής μας κυβέρνησης και της χώρας, αλλά και πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει να κάνει και με το προσδόκιμο ζωής που είναι περισσότερο, αλλά και με τη δημογραφική κάμψη, που είναι η μακροχρόνια φροντίδα υγείας, είναι το νέο μοντέλο για τα άτομα τρίτης ηλικίας, πώς το κομμάτι της μακροχρόνιας φροντίδας υγείας, πώς θα στηρίξουμε με υπηρεσίες ανθρώπους τρίτης ηλικίας, γιατί ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, αλλάζουν πολλά πράγματα στην εποχή μας, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και ο Πρωθυπουργός το έχει δει και επεξεργάζεται, και ενδεχομένως θα ακούσουμε και κάποια πράγματα στη ΔΕΘ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πλέον οι Έλληνες γεννάνε λιγότερο. Το γιατί γεννάνε λιγότερο, αυτή είναι μια άλλη ιστορία, θα την κάνουμε μια άλλη συζήτηση, μπορεί να την κάνουμε άλλη φορά.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Θα έρθουν άνθρωποι τρίτης ηλικίας κάποια στιγμή, που θα φτάσουν στα 75, στα 80, οι οποίοι δεν θα έχουν παιδιά. Δεν έχουν κάνει παιδιά στη ζωή τους. Άρα εκεί θα πρέπει να δούμε το νέο μοντέλο της διαγενειακής αλληλεγγύης, γιατί τώρα ένα άτομο με τρίτης ηλικίας μπορεί να έχει την βοήθεια από έναν, από ένα παιδί του, από το εγγόνι του. Αυτό στα επόμενα χρόνια θα δυσκολέψει. Και θα πρέπει να δούμε, λόγω και της άνοιας και του Αλχάιμερ, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να πάνε σε κάποιες συγκεκριμένες δομές, και εδώ είναι πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά αυτών των ανθρώπων που εργάζονται, που έχουν οικογένεια, που έχουν εγγόνια και το καθεξής, να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η τρίτη ηλικία, και ό,τι αφορά την τρίτη ηλικία, θα είναι το στοίχημα της επόμενης μέρας.
1: Θα ήθελα πάνω σε αυτό, ήταν ένα θέμα που ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή σκεπτόμουν να το ανοίξω, να το θίξω, το αμφιταλαντευόν πάρα πολύ, μιλώ για αυτό το περιστατικό στο Μιστρά. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο 55 χρόνων, ο οποίος είχε βάλει στο καταψύκτη τον πατέρα του 2,5 χρόνια.
0: Καταρχήν μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια, έτσι, είναι προσβολή νεκρού, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Πέρα από αυτό.
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε γενικότερα μια χαρτογράφηση των πιο ευπαθών ομάδων, κυρίως της τρίτης ηλικίας, και γενικά τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί ενδεχομένως κάποιοι συγγενείς να τους εκμεταλλευτούν. Και ξέρετε, κύριε Αντωνόπουλε, και τελείωσε την εκπομπή σας, γιατί συμμετέχω και εγώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης σε κάποιες ομάδες πάνω σε αυτό. Πλέον, όπως έχουμε την σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύντομα θα έχουμε και τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων τρίτης ηλικίας. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δούμε νέες πολιτικές όσον αφορά την προφύλαξη των ατόμων τρίτης ηλικίας, την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην οικονομική ανεξαρτησία, στην ελευθερία, στην αυτονομία, σε τρόπους προφύλαξης από τη βία που μπορεί να προέρχεται μέσα από το συγγενικό περιβάλλον. Και πιστεύω ότι όλο αυτό θα πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες όσο και της δικής μου κυβέρνησης και του κόμματός μου, αλλά και των υπολείπων, γιατί εδώ πρέπει να μιλήσουμε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις νέες προκλήσεις και τα προβλήματα που έρχονται.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω, μακάρι να γίνουν αυτά. Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι αυτή η περίπτωση του ανθρώπου, αυτό έγινε, αυτό το γεγονός πήγε σε αυτή την εγκληματική ενέργεια για να παίρνει τη σύνταξή του. Για να παίρνει τη σύνταξη του πατέρα του. Δηλαδή, ο άνθρωπος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του έφυγε από φυσικά αίτια και μετά τον έβαλε στον καταψύχτη για 2,5 χρόνια μέσα σε ένα ξενοδοχείο.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι και μόνο η περιγραφή αυτού που λέτε, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, και θα περιμένουμε και τις ιατροδικαστικές αναλύσεις, αντιλαμβάνεστε ότι προφανώς μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς έχει και άλλα θέματα. Έτσι, πέραν από ότι είναι μια εγκληματική πράξη. Δεν έχει να κάνει αν έπρεπε να πάρει το εισόδημα ή όχι του πατέρα του, δεν το δικαιούται, οπότε από εκεί ξεκινάμε. Από εκεί πέρα, το οτιδήποτε άλλο έγινε, προφανώς είναι και άλλων επιστημών.
1: Είναι και άλλα. Αλλά ξέρετε κάτι όμως, εκεί είναι αυτό το, δηλαδή αυτό το οποίο μου δημιουργεί έτσι αγανάκτηση. Είναι ότι όταν φτάνει ένας άνθρωπος, δηλαδή στα όρια, σε αυτά ξεπερνάει τα όρια της λογικής, έτσι να το πω κόμψα, γιατί για να ζήσει, γιατί να θέλει να πάρει τη σύνταξη του πατέρα του. Βέβαια να μου πεις υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
0: Επιτρέψτε να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακραία φτωχοί στη χώρα μας, που είναι ακόμα και άστεγοι, δεν επέλεξαν στη ζωή τους να κάνουν κλιματικές ενέργειες.
1: Έχετε δίκιο.
0: Άρα εδώ έχει να κάνει...
1: Και θέλω να πω, να τονίσω κάτι, μια ιδιότητά σας.
0: Είναι σώα στας φρένας, έτσι. Ναι, το αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Και το θέλω να τονίσω για τη βαρύτητα που το λεγόμενο σας, ότι ήσασταν και ο συντονιστής, ο εθνικός συντονιστής για τη μακροχρόνια φροντίδα. Σωστά, έτσι.
0: Ναι, νομίζω ότι αυτό έχει μπει σε μια σειρά και θα εξελιχθεί και θα μεταξελιχθεί σε μια ενιαία πολιτική, η οποία αυτή η πολιτική θα έχει να κάνει με αυτά που σας είπα πριν για τα θέματα της ηλικίας, για τις υπηρεσίες και για πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο παροχών υπηρεσιών για τα άτομα της ηλικίας.
1: Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιθανότητα θα τα ξαναπούμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Δεν θα σας αφήσω έτσι.
0: Στη διάθεσή σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ και εσάς και τους ακροατές σας.
1: Καλημέρα.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα 989, στο μικρόφωνο Αντώνη Αντωνόπουλος, η ρύθμιση του ήχου Ορέστης Παπάς, στην επιμέλεια των καλεσμένων η Νίνα Ζαφυροπούλου. Κυριάκο, δεν θα τσακωθούμε. Δεν θα τσακωθούμε, φίλε. Καταρχάς δεν έχω ανάγκη να γλύψω κανένα, να το ξέρεις αυτό. Δεν με ενδιαφέρει το θεματάκι. Αν άκουσες προσεκτικά όμως, είναι ένας από τους βουλευτές, ο Γιώργος Σταμάτης, ο οποίος την κοινωνική αλληλεγγύη δεν την έχει για φιγούρα. Το κάνει πράξη. Σταματάω εδώ. Δεν θα τσακωθούμε. Θέλω να αλλάξω σελίδα όμως, να φύγουμε και από το πολιτικό, να φύγουμε και από τις πυρκαγιές, η κάπνα όμως μένει, και να πάμε καλοκαίρι που δεν είναι μόνο λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, και τα αγόρι, το κορίτσι ή δεν ξέρω εγώ τι θέλει ο καθένας. Είναι και παγίδες ιατρικές. Έχω στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Παρδάλη, παιδίατρος, και θέλω να κάνουμε μια κουβέντα για τις παγίδες που μας κρύβει το καλοκαίρι, κυρίως άστε με μας, εμάς, τώρα τι κάνουμε για τα, αλλά για τα παιδιά μας. Καλημέρα σας, κυρία Παρδάλη.
4: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Είμαστε λοιπόν στο μήνα όπου κορυφώνονται οι καλοκαιρινές αποδράσεις και που τα παιδιά συμμετέχουν στο πρόγραμμα της οικογένειας. Πολλές φορές μάλιστα οι διακοπές μπορεί να είναι...
1: για να ξεφύγουν από το πρόγραμμα της οικογένειας, για να λυσάξουν που λέμε.
4: Και κάπως όπως πολύ σωστά το είπατε, έτσι και τα αφήνουν τα παιδιά. Οπότε λοιπόν, επειδή τα παιδιά δεν είναι ενήλικες και έχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, δηλαδή είναι πιο ευάλωτα στη ζέστη, είναι πιο ευάλωτα στον ήλιο και ιδιαίτερα τα πολύ μικρά παιδάκια, μιλάμε για βρέφη, πραγματικά η εικόνα να βλέπω στις παραλίες στις 12, στις 1, στις 2 το μεσημέρι βρεφάκια να κάθονται ήσυχα ήσυχα και οι γονείς να λένε κοίτα τι ήσυχα που κάθεται κάτω από την ομπρέλα και στην ουσία το παιδί να έχει σχεδόν υποστεί θερμοπληξία, είναι εικόνα που δεν πρέπει να με επιτρεπεί. Πολλές φορές τα παιδιά μας δίνουν πολύ αργά συμπτώματα, ένα βρεφάκι δηλαδή μπορεί να καταρρεύσει όντως πάρα πάρα πάρα πολύ ήσυχο και να έχει υποστεί σοβαρή θερμοπληξία. Άρα λοιπόν προσοχή στον ήλιο, ειδικά για τα παιδιά κάτω του έτους, και για να μην είμαστε ίσως τόσο τραγικά αυστηροί, κάτω του έτους με προϋποθέσεις, αλλά κάτω των 6 μηνών καθόλου στον ήλιο, καθόλου, μεταξύ 11 και 4, εγώ θα έλεγα 10 και 5, καθόλου στον ήλιο. Και να θυμόμαστε και για τα μεγαλύτερα παιδάκια ότι χρειάζονται 10 μάτια παραπάνω από ότι στον υπόλοιπο χρόνο, γιατί η θάλασσα κρύβει πολλούς κινδύνους, πέρα από την προστασία, την ηλιοπροστασία κτλ. Τα ενυδατώνουμε, τα παιδιά δεν ζητούν νερό, εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τους το θυμίσουμε και θα τα ενυδατώσουμε δίνοντας νερό, προσφέροντας ελαφρά σνακ, φρούτα κτλ. Και προσοχή πολύ στη θάλασσα και στους πνιγμούς. Έχουμε κάθε χρόνο 300 περίπου άτομα που πνίγονται, τα 10 με 15 είναι παιδιά και έφηβοι και τα περισσότερα είναι κάτω των 5 ετών. Το τραγικότερο γίνονται μπροστά στα μάτια μας, όχι στα βαθιά, δηλαδή σε βάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει έξαρση, αλλά τουλάχιστον ακούω πολύ συχνά πυκνά, γιατί και εγώ έχω μικρά παιδιά, είναι στα 13, και ακούμε για κρούσματα στα φιλόκοκου.
4: Πολύ ωραία η ερώτησή σας και ευχαριστώ για την πάσα, γιατί ήταν κάτι που θέλω να το αναφέρω. Το καλοκαίρι, ιδιαίτερα σε κάποια δερματάκια παιδικά που έχουν αποκτηθεί στους μια ξηροδερμία ή την τάση της ατοπικής δερματίτιδας, όπως λέμε, αλλά και που αφιδωτώνεται λόγω των συνθήκων του καλοκαιριού, μπορεί είτε με ένα τσίμπημα κουνουπιού, είτε με ένα σδάρσιμο, καθώς είναι ακάλυπτα τα μέρη του σώματός τους, να δημιουργήσει λύση τη συνέχεια του δέρματος, και αυτό είναι η αφορμή για να εισέλθει ο σταφυλόκοκκος. Ο σταφυλόκοκκος αναπτύσσεται σε βλενογόνους, υπάρχει πάνω στο δέρμα μας σε όλους, θέλει όμως κατάλληλες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί στο βλενογόνο. Και το κυριότερο, όταν νοσήσουμε από σταφυλόκοκκο, δεν αφήνει αντισώματα. Αν δεν περιποιηθούμε σωστά το δέρμα, και εδώ θα δώσουμε την πολύτιμη συμβουλή μετά από τη θεραπεία μια σταφυλοκοκκικής λίμωξης, να κρατάμε ενυδατωμένο το δέρμα, είναι εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Ενυδατωμένο το δέρμα, ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί, γιατί βλέπουμε το καλοκαίρι αυτό το φαινόμενο του ping-pong, όπως λέμε, δηλαδή να κάνει μια σταφυλοκοκκική λίμωξη, να λαμβάνει αγωγή και μετά από 15-20 μέρες να ξανακάνει, γιατί δεν περιποιηθήκαμε σωστά το δέρμα. Και φυσικά τα τσιμπήματα, τα γδαρσίματα είναι κάτι το οποίο πολύ πολύ εύκολα μπορεί να ξανασυμβεί.
1: Τώρα να σας ρωτήσω για τα τσιμπήματα, ειδικά με τα κουνούπια, γιατί ακόμα και διάφορα, ακόμα τα κουνούπια έχω μάχη χρόνια, δηλαδή τσακωνόμαστε κάθε καλοκαίρι πολύ, πάρα πολύ έντονα. Εγώ, τα παιδιά μου όχι. Μονοπολώ εγώ είμαι το παιδί στην υπόθεση. Υπάρχει έτσι μια έτσι, πώς να σας το πω τώρα, μια έντονη φημολογία με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δηλαδή, υπάρχει αυτή ο τρόμος, υπάρχει δηλαδή.
4: Τρόμο δεν θα έλεγα, καθότι περιστατικά καταγράφονται όλα τα χρόνια. Mm-hmm. Σίγουρα ορισμένες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι νοσοκατασταλμένοι και ηλικιωμένοι, είναι στο στόχο της νόσου αυτή, mm-hmm. αυτής. Ευτυχώς δεν πλήττει μικρά παιδιά, δεν πλήττει υγιείς ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι που είναι σε ευάλωτες ομάδες γενικά πρέπει να προστατεύονται από τα κουνούπια. Τα αντικουνούπια πρέπει να είναι μέρος του φαρμακείου μας. Και αν θέλετε, μπορούμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, ειδικά για τα παιδιά που μπορεί να
1: φυσικά
4: έχει το φαρμακείο.
1: Εγώ θα ήθελα να σα. Ναι, θα το κλείσουμε με αυτό. Εξαιρετικό. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε πότε πρέπει να ανησυχήσει κάποιος, δηλαδή από ένα τσίμπημα, δηλαδή εντάξει του βάζουμε το τηλεοσκιόν αυτή για τα τσιμπήματα, αλλά όταν κάτι επιμένει ή όταν πότε πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι σε μια οικογένεια για τα τσιμπήματα.
4: Κοιτάξτε, επειδή μιλήσαμε για το σταφυλόκοκο, όπως mm-hmm. είπαμε, αν δούμε μια μόλυνση η οποία είναι ανοιχτή, δηλαδή έχει κάτι σαν φυσαλίδες, έχει σαν υγρό ανοιχτό, mm-hmm. κυτρινοπό, κυτρινόχρο, αυτό ενδεχομένως να είναι σταφυλόκοκος, οπότε αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε mm-hmm. με κάποιον επαγγελματία υγείας για να μας
1: δώσει
4: επιθέσεις συμβουλές.
1: Μην ξεχνάμε γιατί ως Έλληνες κρύβουμε και ένα μικρό γιατρό μέσα μας, έτσι.
4: Τουλάχιστον αυτό είναι αλήθεια, αλλά οι γονείς πάντα μας συμβουλεύονται, πάντα μας συμβουλεύονται και πάντα θέλουν την επιβεβαίωση, ακόμα και οι γονείς. Τώρα για σπάνιμο σχήματα όπως είναι ο ιός του Νείλου, αυτό στην περίπτωση που κάνει συμπτώματα που αφορούν το κεντρικό νευρικό, που μπορεί να είναι γενικά και γενικευμένη κατάσταση, να κάνει έμετος, να έχει ψηλό πυρετό με φρίκια, να έχει επηρεασμένη γενική κατάσταση, οπουδήποτε σύμπτωμα το νευρικό, αλλά αυτό όπως είπαμε στα παιδιά, τουλάχιστον για τα παιδιά, ευτυχώς δεν τα αγαπάει αυτός ο ιός.
1: Εξαιρετικά, και δεν θέλουμε τέτοιου τύπου αγάπη. Θα ήθελα κάτι άλλο να σας ρωτήσω πολύ έτσι εξειδικευμένα, αλλά επειδή το είδα φέτος, υπάρχουν κάποια ψαράκια τα οποία δεν είναι τα καλύτερα. Παραδείγματος χάρη οι δράκαινες. Έτυχε να δω, εγώ έχω πατήσει παλιότερα, αλλά άλλου τύπου. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις?
4: Η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά τα ψάρια, τα ζώα ταλισπάντων που ζουν στο θαλασσινό νερό, μπορεί να προκαλέσουν πολύ άσχημη εικόνα. Η δράκαινα ειδικά, νομίζεις ότι έχει επιτεθεί βάγκωμα σκυλίου.
1: Είναι απίστευτος πόνος, σας το λέω το χρόνο.
4: Είναι, μπράβο, και κρίνει αυτή την ουσία που πονάει σχεδόν σαν να έχει τυμπήσει σκορπιός. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Και από αυτό έχω να ξέρετε. Και από αυτό με τσιμπήσει. Τα έχω όλα. Εγώ είμαι για πρακτική, να ξέρετε.
4: Αυτό σημαίνει ότι είσαι πολύ δραστήριο όμως.
1: Είμαι, ναι, αυτό.
4: Δραστηριότητα κανείς δεν έχει συμβάντα. Είναι νόμος αυτό.
1: Ναι, ναι. Αυτά πληρώνω εγώ, ναι, ξέρω. Για πείτε μου, πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, λοιπόν, τη δράκαινα.
4: Θα βάλουμε λοιπόν, καλό είναι να έχω στο φαρμακείο μας μια αντιφλεγμονώδη κρέμα, ένα αντισταμινικό για τα παιδιά, μια τοπική κρέμα που θα ανακουφίσει την περιοχή. Αν χρειαστεί θα χορηγήσουμε συστηματικά και ένα αντισταμινικό υπαυσίπονο και βέβαια θα το περιποιηθούμε οπωσδήποτε τραύμα και θα ζητήσουμε βοήθεια.
1: Μάλιστα. Άρα αφήνουμε το μικρό γιατρό μέσα μας και πάμε στο κανονικό.
4: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνω.
4: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτά που είπαμε. Γιατί πολλές φορές δεν είναι όλα τα τσιμπήματα ίδια και χρειάζεται μια επιτροπή. Χρειάζεται κάποιος να μας πει γιατί υπάρχουν πράγματα που σε άλλα πρέπει να κάνουμε και σε άλλα όχι.
1: Ναι, και έχουμε και τις μελισσούλες,
4: Οι μελισσούλες, ναι, και αυτές τσιπάνε και μάλιστα το τσιμπήμα τους μπορεί να είναι μέρες εκεί, να έχουμε ένα αρκετά πρισμένο κεράκι μέρες. Κάνουμε περίπου τα ίδια πράγματα. Και βέβαια ιδιαίτερη κατηγορία οι άνθρωποι που έχουν αλλεργία, ενδεχομένως να έχουν δώσει κάποια σημάδια για μια προηγούμενη φορά και εκεί χρειάζεται να έχουν και ειδικά φάρμακα μεταξύ τους, ειδικά αν ταξιδεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές.
1: Ναι. Τέλος πάντων, θα ήθελα να κλείσουμε και σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή την επικοινωνία, αλλά θα έχουμε και άλλη, να ξέρετε, μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Θα ήθελα αυτό το φαρμακείο, γιατί τώρα κρίνοντας εγώ από τη δική μου εμπειρία, βλέπω παίρνουμε και τελικά δεν ξέρουμε τι έχουμε. Ποια είναι τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχει αυτή η σακουλίτσα ή το φαρμακείο πια, γιατί το έχουμε πιο έτσι, το έχουμε σε φαρμακείο, τσαντούλα φαρμακείου. Τι πρέπει να περιέχει μέσα, τα βασικά, για να μην ευνηδιαστούμε δηλαδή.
4: Ωραία. Σίγουρα θα πρέπει να έχουμε ampoules με φυσιολογικό ορό, ένα θερμόμετρο, ένα ψαλιδάκι, είδη περιποίησης τραύματος. Θα πρέπει να έχουμε ένα αντισταμινικό, ένα παχύπονα αντιπυρετικά. Σίγουρα για μια ενδεχόμενη γαστρεντερίτιδα, τα σκευάσματα με ηλεκτρολίτες, αντιδιαρροϊκά, τα αντικουνουπικά, τα κατατάσσωστα φάρμακα, κάποιες οτικές σταγόνες, γιατί με τις βουτιές και όλα αυτά ενοχλούνται και τα φτάκια, ειδικά στα παιδιά. Mm-hmm. Ένα κολύριο επίσης καλό είναι να υπάρχει στο φαρμακείο μας, και μια τοπική έτσι, κρέμα με αντιβιωτική και αντιφλεγμονώδη για τις πρώτες βοήθειες για όλα αυτά που είπαμε, τα τσιμπήματα και τα λοιπά. Τώρα ίσως και ένα σκεύασμα κορτιζόνη σε υγρό δεν θα ήταν άσχημα να υπάρχει, γιατί η κορτιζόνη μπορεί, μιλάμε για πόσιμη μορφή, έτσι, μπορεί να προλάβει κάποιες πιο σοβαρές καταστάσεις σε χρόνους και χώρους στους οποίους είναι δύσκολη η ιατρική πρόσβαση.
1: Κυρία Παρτάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλό καλοκαίρι.
4: Να είστε καλά. Και να πω κάτι, αν με
1: πρέπει. Βεβαίως, βεβαίως.
4: Είναι η Παγκόσμια Εβδομάδα για το Μητρικό Θυλασμό, και ως παιδίατρος έτσι πραγματικά θα ήθελα να πω ότι την πρώτη και την πιο ανεκτήμητη συνήθεια, το πρώτο καλύτερο εμβόλιο εντός εισαγωγικών που μπορεί να κάνει ένα παιδί, θα πρέπει έτσι να το έχουμε, να το στηρίξουμε όλοι, και να το και οι επαγγελματίες υγείας, και ίσως και κάποια στιγμή έτσι να μιλήσουμε και για τα ωφέλη του μητρικού θυλασμού και ό,τι νεότερο υπάρχει.
1: Είναι το επόμενο θέμα στην ατζέντα μας και δεσμεύομαι τώρα την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα κανονίσουμε για να βγούμε και να μιλήσουμε για αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο ειλικρινά και εμένα με έχει απασχολήσει και θα ήθελα πάρα πολύ να ακουστεί η άποψη ενός ειδικού.
4: Είναι, ξέρετε, η Παγκόσμια Εβδομάδα, 1 με 7 Αυγούστου, και με αφορμή αυτό,
5: αλλά... Α Πάτρας 94,4.
6: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
7: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Α989, Αλφαρέντιο 989. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 9. Ακολουθεί η Έλλη Σπυροπούλου. Μείνετε συντονισμένα εδώ. Την καλή μου μέρα για όλους.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία στη Δυτική Αττική προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε τουλάχιστον 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Θυβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των αρχών. Για αυτήν την ώρα έχει προγραμματιστεί η διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πορτογερμενό θα επισκεφτεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Ο 55χρονος είχε αρχικά καταθέσει πως ο πατέρας του είχε φύγει από την περιοχή και ζούσε στην Αθήνα. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, ενώ Λέμβος με περίπου 56 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης έπειτα από επιχείρηση στελεχών του λιμενικού σώματος. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον Γερμανό τουρίστα που αγνοούταν από το απόγευμα της Κυριακής όταν το εστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαινε μαζί με άλλα 7 άτομα παρασύρθηκε. Σε μία ώρα ανοίγουν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα αφημί. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν αφημί που λύγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 44 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου. Τα πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε αποθήκες εμπορευμάτων και βιομηχανικά κτίρια, ενώ πυροδότησαν και χημικό συναγερμό λόγω διαρροής αμμονίας. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά του νησιού Σαραγκάνη, στο νότιο τμήμα των Φιλιππίνων. Σε επιφυλακή βρίσκονται τοπικές και εθνικές αρχές, πραγματοποιώντας ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές. Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μεγάλου παλιρροϊκού κύματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 0-0 έληξε αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στην Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στην πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Έλλη Σπυροπούλου.

0: είμαστε. Τι κάνετε, πού είστε, πού γυρνάτε, πού βρίσκεστε. Εδώ είστε. Εδώ δεν είστε. 11 και 6 πρώτα λεπτά στον Αλφα Ρέντιο 981. Δεν πιστεύω να έχετε πάει πουθενά αλλού σε κάνα παρακείμενο μέσο. Σας ψάξω έναν προς έναν. Πώς λέει, θυμάσαι την ταινία με τον Λίαμ Νίσον που έλεγε θα σας βρω. Ξέρω που μένετε. Έτσι, κατά έτσι το ξεκινάω κι εγώ. Δεν μου τον τρομάξω τον κόσμο. Τι κάνετε λοιπόν, γεια σας. Όχι, καλά είμαι. Γνωστή είμαι, η Έλλη. Η Έλλη Σπυροπούλου, η Γλυκούλα. Δεν έχω τέτοια αυτά. Με πιάνουν που και που, αλλά σπάνια. Απέναντί μου με ένα κίτρινο μακό, το οποίο γράφει φιλιά. Έχεις το μικρόφωνο μπροστά και δεν βλέπω.
1: Φιλία.
0: Α, φιλία, friendship. Είναι αυτό που λέει σήμερα η μέρα χρειάζεται. Έχει το φιλιά ή φιλία με κεφαλαία και λέει βάλτε τον τόνο που θέλετε. Οπότε και εσείς βάλτε τον τόνο που θέλετε. Απέναντι μου είναι ο Ρέτσο Παπάς και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 12. Με όλα όσα έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, με την ενημέρωση, με πολλά και διάφορα. Με το τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και στον κόσμο. Ανοίγει και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Βλέπω εδώ 12, έχουμε μια ώρα να μπείτε. Να μπούμε όλοι δηλαδή βασικά. Είναι μια ανάσα για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν, να πάνε κάπου, να πάνε μια διακοπαιδική ανάσα. Είναι δική μου λέξη αυτή. Θα με ακούσει ο κ. Μπομπινιώτης, θα με αποβάλει όταν πήγαινε στη σχολή πάνω στη φιλοσοφική και ερχόταν και μας έκανε μάθημα. Μα όταν ακούσει τη διακοπαιδική λέξη, μπορεί βέβαια και να πεινά το παιδί. Έμαθε να κάνει λέξεις μόνο του. Μπορεί να μην το πάρει αρνητικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, σε εξέλιξη. Βλέπουμε τώρα να είναι καλή κατάσταση η εικόνα από ό,τι βλέπω και τις πυρκαγιές. Δεν βλέπω και καλημέρα καλέ μου. Κάτσε να ξεκινήσω γιατί ξέρετε τι παθαίνω. Σας λέω τις καλημέρες κατά τη διάρκεια που λέω την είδηση. Και δεν είναι πολύ κομψό γιατί ξεκινάω λόγω. Σκοτώθηκε ο Τάδε. Α, γεια σου Σάκη. Δεν γίνεται. Προσπαθώ να είμαι ευγενής και να τα κάνω όλα μαζί, αλλά δεν είναι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ κομψό αυτό. Όπως βλέπετε, εντωμεταξύ και το άλλο πρόβλημα που υπάρχει με τα site και τα social και όλα αυτά τα οποία μπαίνουμε και βλέπουμε κι εμείς είναι όλα αυτά τα οποία πετάγονται. Πώς το καταφέρνεις αυτό, εσύ, Ορέστη? Δεν σου πάνε τα νεύρα. Πας εκεί να πεις κάτι, πας να δεις κάτι. Θέλω εγώ τώρα να διαβάσω μια είδηση, να τη δω αναλυτικά το τι γίνεται με την πυρκαγιά. Πετάγεται εδώ τα παπούτσια ο Μπάμπης, για να μην πω κάτι άλλο. Εντάξει, θα μου πεις πώς θα κουράλουν και τα site, όλοι μας εκεί δουλεύουμε. Αλλά θέλει λίγο μια κομψότητα, κάτι και αυτό που το διαβάζει δεν είναι ενοχλητικό. Ή μόνο εμένα μου φαίνεται ενοχλητικό. Έχω παραξενέψει, πιστεύεις, μεγαλώνοντας. Ήμουνα έτσι πάντα. Δεν ήμουνα πιο. Γι' αυτό είναι που λέει μεγαλώνεις και του σου φαίνονται όλα στραβά. Αυτό. Εμείς δεν μεγαλώνουμε, είπαμε, οριμάζουμε μόνο. Τι λέει εδώ η VEF. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, λέει, διαβάζω εδώ, ότι οι δασικές πυρκαγιές πλήττουν περισσότερο τους φτωχούς. Ναι, ποιους θα πλήτανε? Η επιπτώση σε υγεία και οικονομία. Μα βεβαίως. Εννοείται. Οι πιο φτωχές χώρες και εντός αυτών οι πιο φτωχοί πληθυσμοί πληρώνουν ακριβότερο το τιμή για τις πυρκαγιές. Το απόγειο της αντιπυρικής περίοδου βρίσκει την Ευρώπη ήδη βαριά τραυματισμένη από τις δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, οι οικονομικές απώλειες που έχουν ήδη υποστεί οι πέντε χώρες που επλήγησαν περισσότερο από πυρκαγιές και καύσωνες, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Ρουμανία, παρακαλώ, είμαστε ανάμεσα στις φτωχές, αν έχετε καταλάβει, ξεπερνάνε τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, πρόκειται για δυσθεώρητο κόστος που ξεπερνά κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Κομισιόν για μέσο ετήσιο αντίκτυπο 2,5 δισεκατομμυρίων για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι ειδικοί ερίζουν για το ακριβές ύψος του λογαριασμού, νέα ανάλυση που δημοσιοποιεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εστιάζει περισσότερο στο ποιοι θα πληρώσουν το βαρύτερο τίμημα για τις πυρκαγιές. Σε συνεργασία λοιπόν με την περιβαλλοντική οργάνωση Environmental Defense Fund κατηγοριοποιούνται οι επιπτώσεις των πυρκαγιών σε βασικούς τομείς υγεία, ασφάλεια, ισονομία, οικονομία, οικοσύστημα, βιοποικιλότητα. Παράλληλα, εξετάζει τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εστιάζοντας στη μείωση κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, τους μηχανισμούς πληροφόρησης, βεβαίως, τη διακυβέρνηση και τη χάραξη στρατηγικής. Μάλιστα. Αυτά και πολλά πολλά ακόμα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε έχουν αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, στις υποδομές, στις κατοικίες, όλα όσα έχουν χαθεί μέσα από τις πυρκαγιές, επηρεάζουν τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Ξέρετε όμως τι. Αναπνευστικές κρίσεις σε παιδιά και ηλικιωμένους, επιδεινώνεται η ανισότητα, βλέπω εδώ. 1 εκατομμύριο άλλους λόγους. Το άμεσο οικονομικό κόστος από τις πυρκαγιές. Τα πάντα λοιπόν που βλέπω εδώ. Αλλά. Και θα πάμε σε μουσική ανάσα για να ξεκινήσουμε καλά-καλά και να διαβάσω και τα μηνύματα που μου στέλνετε. Πάνω απ' όλα, ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν καεί, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, θα καεί και το δικό μας. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν με αφορά, γιατί αν δεν έχει καθαρό αέρα να αναπνεύσουν, ναι, θα τα πάω στην αρχή, τα παιδιά μου κάπου που εγώ θα έχω την οικονομική δυνατότητα. Όταν δεν θα υπάρχει ούτε ένα δέντρο, δεν θα γίνει για πάρα πολύ καιρό αυτό, να ξέρετε. Κοντά ποδάρια έχει και αυτό. Λοιπόν, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Θέλετε να βάλουμε ένα άσμα? Χθες ήταν ο Sting στη Λεμεσό. Εγώ δεν πήγα, δεν μπορούσα να πάω, γιατί έχουμε λοιμούς, σεισμούς και καταποντισμούς. Έσκησε κατάμεστο το γήπεδο, το στάδιο. Θα βάλει Sting, ε? Βάλε, τιμή Σένεκεν. Μου στείλανε βίντεο, είχαν το θράσος να μου στέλνουν και βιντεάκια, ωραίστη μου. Πέστε στο γιο σου που δεν αφήνει συναυλία για συναυλία. Τα βλέπα κι εγώ. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια εξαιρετική διοργάνωση. Είναι πολύ φίλη η εταιρεία που τη διοργανώνει και χαρήκαμε πολύ γι' αυτό. Αλλά όταν έχουμε πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι και βέβαια στη συνέχεια και η πολιτεία. Αν λοιπόν εδώ βλέπουμε συνεχώς, κάθε μέρα, κάθε Αύγουστο, ένα ντεζαβού το οποίο συμβαίνει, το λέγαμε και νωρίτερα με κάτι συναδέλφους έξω. Δεν έχω θυμηθεί Αύγουστο που να λέω τι ώρα περνάμε εδώ στην εξοχή. Δεν έχω θυμηθεί. Έχεις ζήσει κανέναν Αύγουστο τέτοιο εσύ? Να λέμε, παιδί μου, στις παραλίες ξεχύθηκαν οι Αθηναίοι. Έχει αδειάσει η πρωτεύουσα. Τα λέμε αυτά, αλλά ταυτόχρονα λέμε και καίγεται και ο τόπος. Λοιπόν, τραγούδι, τιμή Σένεκεν και επανερχόμαστε.

Τι λέει εδώ ο φίλος μου Πάνος. Κάτσε πάνω να διαβάσω τι λέει, γιατί δεν βλέπω κιόλας. Καλημέρα. Αυξήσεις άνω το 7% στα ασφάλιστα μακροχρόνιας υγείας. Εν μέσω θέρους έφτασαν ειδοποιήσεις σε ασφαλισμένους. Το πιο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο η τιμή του πετρελαίου, λέει εδώ ο φίλος μου Πάνος, αλλά τι πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Όταν το Brent βρισκόταν περίπου στα 85 δολάρια το βαρέλι σε προηγούμενες περιόδους, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα κυμαινόταν περίπου στα 1,75-1,90 το λίτρο. Ενώ το πετρέλαιο κίνησης περίπου στο 1,45-1,65. Σήμερα, με τον Brent να βρίσκεται ξανά κοντά στα 85 δολάρια, η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι περίπου 2 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή, παρά την ίδια περίπου διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, πάνω σε βλέπω πολύ ενημερωμένο, οι Έλληνες πληρώνουν έως και 20-40 λεπτά περισσότερο ανά λίτρο, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη φορολογία, στο κόστος δίηλησης, μεταφοράς και στα περιθώρια της αγοράς, όχι στην τιμή του ίδιου του πετρελαίου. Συμφωνώ. Δεν είναι για όλους τα ίδια, με στο παλαιό ψυχικό εδώ που έχουν μεγάλες οικονομικές δυνατότητες, εκτός την πυροσβεστική, έχουν και ιδιωτικά πυροσβεστικά σε κάθε γωνία, όπου φτωχός και η μοίρα του. Έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά, ας αφαιρέσουμε το ψυχικό, ας πάμε, γιατί είναι και κέντρο Αθήνας. Όπως έλεγα και προχθές και με μια φίλη που συζητάγαμε, στη Μαβίλη ένα συντριβάνι έχουμε. Μάλλον δεν θα καεί. Μάλλον, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει αυτή η ζωή. Αν είσαι σε μια περιοχή που είναι επίσης πολύ. Ξέρετε, το τετραγωνικό είναι υψηλό, είναι, για παράδειγμα στα βόρεια. Έχουμε δει περιοχές στα βόρεια που είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, που έχει πραγματικά κόσμο. Αν λοιπόν καεί μια υποβαθμισμένη, η φωτιά δεν κάνει. Δεν λέει, α, εδώ το όριο δεν με βολεύει, σταματάω. Όσο και να είναι προετοιμασμένο. Αν ξεφύγει το πράγμα, ξέφυγε. Καλό είναι όλοι να έχουμε τα αντανακλαστικά και να προσέχουμε για την κοινωνία μας, για τα παιδιά μας. Δηλαδή, αν το παιδί με μένα δεν πάει, βεβαίως, πες ότι δεν πάει, πάει στην τάδε περιοχή και δεν πάει στην άλλη. Κάποια στιγμή αυτό. Σε εμάς θα έρθει στο τέλος της ημέρας. Αστέριε, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την καλοκαιρινή ραδιοφωνική συντροφιά. Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Τι λέτε εδώ, κυρία μου, σας στέλνουμε μόνοι με το χειμώνα. Πού με στέλνετε, εμένα? Δεν θέλω να πάω. Εδώ θα κάτσω. Προφητεία Σάκη. Το έλεγα εγώ ότι θα υπάρξει ένα σχηματισμό στην Κύπρο και τα έγραφα. Μέσα έπεσα ο άτιμος. Μπράβο, καλημέρα, Σάκη μου. Καλημέρα, γλυκιά μου φίλη. Σε μια εβδομάδα πάω Πράγα. Α, είναι πολύ ωραία η Πράγα. Υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι με φωτοαλλεργίες. Αυτό είναι στον προηγούμενο. Αυτά τα λες αυτά και στον να ξέρεις ότι κάνω και ζήλιες στους ακροατές. Τώρα δεν μπορεί να είσαστε ή αδικοί μου ακροατές. Θα είσαστε ή θα είσαστε του Αντωνόπουλου ή θα είσαστε της Λάζου. Δεν μπορεί να είμαστε. Πώς το λένε, θα τσακωθούμε. Τι λες εδώ και δίνεις ιδέες για τη Μαβίλη. Σταμάτα. Σταμάτα, Κώστα. Σταμάτα, Κώστα. Δεν θέλω τέτοια. Άσε με τώρα. Έχω εγώ το καταφύγιο. Θα πάω από κάτω. Α, με θέλετε με μόνη με εκπομπή το χειμώνα. Καθημερινά, ξέρετε, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι δεν προκάμουμε. Το κανάλι μας το λατρεμένο, που το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το μαγαζί, να ξέρετε, πάρα πολύ και μας έχει στηρίξει πάρα πολύ, δεν θα είχε αντίρρηση, ούτε εγώ θα ήθελα, θα το θέλα πολύ. Η χρόνη όμως δυστυχώς δεν είναι σωστό να ξεκινάμε και να μην είμαστε, για παράδειγμα, πολλές μέρες την εβδομάδα, γιατί θα πρέπει να είμαστε off και λοιπά. Λοιπόν, τι λες εδώ, Γιώργη? Θα βάλεις τον τόνο στο πιάτο με φρεσκοκομμένο κρεμμύδι, ντομάτια και μπόλικο λεμόνι. Πώς προέκυψε αυτό? Τι είπα με τον τόνο? Είπα εγώ κάτι? Καλημέρα, λέει, ωραία ιδέα, θα βάλω τον τόνο στο πιάτο με φρεσκοκομμένο κρεμμύδι, ντοματίνια και μπόλικο λεμόνι. Είπα εγώ κάτι σχετικά με το φαΐ? Σπανακόπιτα έφαγα πριν. Δεν θυμάμαι να πάω κάτι. Τι είπα, ρε Γιώργη, θα με κάψεις εδώ πέρα? Και θα με κάψεις μεταφορικά? Γιατί δεν είναι και λέξεις που πρέπει να λέγονται αυτές τώρα, αυτό το διάστημα. Αφήστε τις μακριά από εμάς. Λοιπόν.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: μέχρι την εκδήλωση των καταστροφικών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, στο Μέγαρο Μαξίμου, επικρατούσαν πιο καλοκαιρινοί ρυθμοί. Με τον Πρωθυπουργό και τους στενούς συνεργάτες του να πηγαίνουν και να διακυπαιρώνουν όλες τις τελευταίες κυβερνητικές εκκρεμότητες. Η μεγάλη δοκιμασία όμως των τελευταίων ημερών ανέτρεψε τον προγραμματισμό, επανέφερε το κυβερνητικό επιτελείο. Αυτά είναι και αυτονόητα βέβαια. Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, με συνεχείς σκέψεις και επίκεντρο τη διαχείριση των συνεπειών της πυρκαγιάς. Ο πολιτικός σχεδιασμός μάλιστα ανέφερε εδώ ότι δεν άλλαξε τον χρόνο των εθνικών εκλογών. Πάμε για άνοιξη του 27. Μάλιστα, αυτό η απόφαση έχει ληφθεί εδώ και καιρό, δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις. Διαβάζω εδώ δηλώσεις όπου λένε εδώ ότι εξ αρχής έλεγα ότι θα πάω σε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, άκουσα εισηγήσεις, αλλά επιμένω στην απόφασή μου. Ομολογουμένως, πριν από κάποιο καιρό, ο Πρωθυπουργός, που συνήθως ξέκοβε τέτοιες εισηγήσεις, τις άκουσε. Άκουσε τα επιχειρήματα των συνομιλητών του, χωρίς όμως να συγκατανεύει για να προσχωρήσει τις θέσεις τους. Προφανώς και έκανε μέσα του τη στάθμιση των δεδομένων, αλλά δεν πήρε απόφαση να πάει σε πρόεδρες εκλογές για μια σειρά από λόγους. Και λοιπά. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το επόμενο διάστημα, θα δούμε τι θα εξαγγελθεί στη ΔΕΣ. Έχουμε μπροστά μας όλα αυτά. Βλέπει τους πολιτικούς του αντιπάλους επίσης να ξεδιπλώνουν και αυτοί τα ταλέντα τους και τα συναφή, όλα όσα βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι να κερδίζουν έδαφος, κάποιοι να χάνουν έδαφος. Κάποιοι. Η λέξη ξεφουσκώνω ούτε αυτή είναι πάρα πολύ σωστή. Παρ' όλα αυτά τα βλέπουμε να συμβαίνουν και αυτά. Θα δούμε βέβαια όλα αυτά τα αποτελέσματα. Πάντα φαίνονται στην κάλπη. Όλα τα υπόλοιπα. Είναι να είχαμε να λέγαμε που λένε και στο χωριό μου. Το πιο σημαντικό από όλα είναι να αντιληφθούμε όλοι ότι ακόμα μία χρονιά λοιπόν η χώρα μας βρέθηκε πάνω σε αυτή την τεράστια τραγωδία. Και μιλάω και για το θέμα των, φυσικά των ανθρώπινων ζώων που χάθηκαν, αλλά και της πολύ μεγάλης απώλειας πρασίνου και σπιτιών και κατοικιών και το βιός των συνανθρώπων μας. Αυτό λοιπόν θα πρέπει όσο γίνεται πιο σύντομα να υπάρξουν αποζημιώσεις, να μπορέσουν να ενισχυθούν, ενισχύσεις. Αυτά είναι τώρα τα σημαντικά. Τα υπόλοιπα βεβαίως θα τα δούμε εν καιρό. Σας είπα για το πρόγραμμα του Τουρισμός για Όλους, το οποίο ξεκίνησε 12 η ώρα. Θέλει ακόμα μισή ώριτσα. Θα κρατήσει, πιστεύεις, η πλατφόρμα ή θα πέσει? Πού να ποντάρω? Ποντάρω στο θα κρατήσει. Αλλά. Τι ένα.
1: Λίγα φήμη παίρνω σήμερα.
0: Γι' αυτό. Οπότε μάλλον θα τη σκαπουλάει. Μπράβο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι όσο γίνεται πιο σύντομα να κλείσουν. Τι άλλο? Να βάλω κανένα τραγούδι, λέω. Τι λες και εσύ? Συμφωνώ. Άντε, πάμε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι και να επανέλθουμε.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Τι λέει εδώ ο Γιώργης ο φίλος μου. Το έγραψα όταν έλεγα για το κίτρινο μπλουζάκι και τη λέξη φιλία. Α, δεν πολύ κατάλαβα. Και πάλι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Σάκης. Μιας και χθες λέγαμε για τα κουνούπια. Ομολογώ εδώ και δύο μέρες κηρύχθηκε κατάπαυση του ποιός. Θα το μάξανε, θα ακούνε Αλφαρέντιο 989, πιστεύω. Μήπως το γεγονός ότι κάπνισε ένα τσιγάρο πριν τον ύπνο τα έδιωξε ο καπνός. Αυτό που λες τώρα, Σάκη μου, είναι παρένεση στον κόσμο να ξεκινήσει να καπνίζει. Όχι να μας φάνε τα κουνούπια. Δεν θέλω τέτοια. Αν μάθει ο Λάμπρο ότι καπνίζω, θα νομίζω ότι με επηρεάζει στα ματιά του. Ευτυχώς που είναι διακοπές. Διακοπές δεν είναι, δεν τις έχω δει. Ναι, διακοπές δεν είναι πουθενά επάνω κάτω αυτό. Πρέπει να διακοπεύει ο Λάμπρο. Και η Ανούλα, μάλλον. Ε, ή όχι. Πάντως εκπομπή δεν κάνουν εδώ σε εμάς. Δεν είναι αυτά πράγματα. Να κόψει το κάπνισμα, θα τα πω στο θείο Σπύρο. Και άμα τα πω στο θείο Σπύρο, μετά θα έχεις να κάνεις μαζί του. Μην ακούσει πίσω ότι τον είπα θείο. Αυτό το μεταξύ μας θα μείνει, παιδιά, εγώ και εσείς. Λοιπόν, τι μου λέτε εδώ, καλημέρα. Ναι, σοκαριστική δολοφονία στο Μεξικό. Σκότωσαν influencer ενώ έκανε live έξω από εστιατόριο. Οκ, μακριά από εμάς. Σταμάτα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Αττική, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στα καπνογόνα σημεία σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις. Ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν αντέχουμε άλλο να λέμε τόσο δυσάρεστες ειδήσεις. Εγώ σε λίγο θα αλλάξω κλίμα. Εντάξει, θα μου πείτε, το κλίμα μας ήδη ήταν λίγο πιο έτσι, εύκρατο, τροπικό. Τι είναι το κλίμα με το δικό μας? Τροπικό είναι. Δεν είναι. Έχει γίνει, ναι. Όχι, εγώ λέω για το δικό μας εδώ, το μικροκλίμα που έχουμε εντός του ραδιοθαλάμου, με τη διάθεση που έχουμε. Εμείς καλή διάθεση έχουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε και τη δική σας. Σε λιγάκι έχουμε μια εξαιρετική φίλη, η οποία έχει κάνει μια καταπληκτική καριέρα στα social media. Θα μπει σε λίγο, θα αλλάξουμε θέμα εντελώς. Δεν αντέχω άλλο επικαιρότητα. Σας είπα, είχα σκοπό όλη τη βδομάδα. Έχω κλείσει καλλιτέχνες. Έχω κλείσει ευχάριστα θέματα. Τους ακύρωσα όλους. Γι' αυτό 17 του μηνός. Μη και εδώ ότι πετάτε κατά τσιγάρο έξω στο δρόμο. Θα τσακωθούμε, παιδιά. Τι λέτε εδώ, απόρριτο. Απόρριτο. Τι είναι το απόρριτο? Περίμενε πάνω, περίμενε εδώ και το τι λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν. Α, δεν το βλέπω αυτό το μήνυμα. Μετά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγούδι, να καλωσορίσουμε την αγαπημένη καλεσμένη μας. Να μάθουμε λοιπόν για τη γυναική επιχειρηματικότητα, για το πώς βοηθούν τα social media μια επιχείρηση, γιατί όπως χτίζουν και το ότι πρέπει να προσέχουμε πάρα πολλά πράγματα. Ένα πολύ επιτυχημένο και πολύ όμορφο και πολύ γλυκό κορίτσι θα είναι σε λίγο εδώ μαζί μας. Θα τα ανεβάσω αυτά και στα social, θα τα δείτε. Λοιπόν, τι τραγούδι έχετε επιλέξει, μισιό? Ωραίο είναι. Ποιο είναι?
1: Τα νίποτα.
0: Άμα είναι τα νίποτα, μην τα πω εγώ. Πάμε.

0: αλλάζω θέμα. Και πολύ χαίρομαι που αλλάζω θέμα. Γιατί εντάξει, δεν μπορώ, σας το έχω πει. Τον Αύγουστο θέλω να λέμε ευχάριστα πράγματα. Δεν τα καταφέρνουμε, όπως καταλαβαίνεις.
1: Κάθε Αύγουστο.
0: Κάθε Αύγουστο, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει κατακλείσει, κατακερδίσει, υπερεπιτύχει στα social media. Έχω αρχίσει και ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια περισσότερο. τελευταίο χρόνο. Και είσαστε κάποια κορίτσια που έχετε καταφέρει με όλα τα σχόλια που μπορεί κάποιος, γιατί στα social όλοι ακούμε τα πάντα, έχετε καταφέρει από το μηδέν να έχετε πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω ανθρώπους, γυναίκες, ωραίες γυναίκες, έξυπνες γυναίκες, δυναμικές, δημιουργικές να πετυχαίνουν. Η Στέλλα είναι μαζί μας, Just Stella στα social. Δαδίνη το επώνυμο.
1: Δαδίνη, σωστά.
0: Αυτό είναι καινούριο το Δαδίνη. Το βάλετε τώρα.
1: Τώρα το βάλα έτσι για να με μάθουν.
0: Για να σε μάθουν στο Δαδίνη. Πώς ξεκίνησες?
1: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
0: Καλώς μας ήρθατε.
1: Και ήρθα. Πώς ξεκίνησα?
0: Να πούμε ότι μπλέξαμε τις μέρες, να μην το πούμε.
1: Τώρα μπλέξαμε τις μέρες, ήταν για αύριο, αλλά μάλλον ανυπομονούσα τόσο πολύ που ήρθα εγώ σήμερα.
0: Πρόσκληση. Όχι, μια πρόσκληση υπάρχει πάντα.
1: Πώς ξεκίνησε? Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Όλα ξεκίνησαν στην καραντίνα.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εγώ ασχολιόμουν και πριν την καραντίνα έτσι λίγο ερασιτεχνικά με τα social media. Παράλληλα, δούλευα στο μεροκάματο. Σε καφετέριες δούλευα. Και στην καραντίνα λοιπόν ξεκινήσαμε τα βιντεάκια με την κόρη μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησα.
0: Άλλη μορφή αυτή.
1: Ναι.
0: Μεγάλη μορφή το κορίτσι μας.
1: Που χαβαλέ και πλάκα.
0: Ναι, αλλά έγινε viral το βιντεάκι. Έγινε το βιντεάκι, αυτό το βιντεάκι που είχατε που μιλάνε και κάτι. Και τη μαλώνει και κάτι.
1: Δεν θα φας ξύλο, θα φας.
0: Ναι,
1: αυτό ήταν και ο λόγος στο βίντεο που από ένα, σε ένα βράδυ ξαφνικά ξυπνήσαμε την επόμενη και είχαμε 100.000 followers.
0: Φοβεό.
1: Στο TikTok.
0: Φοβεό.
1: Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Δεν το περίμενα.
0: Ναι, και νομίζω ότι πιστεύεις ότι έπαιξε όλο το ότι ήταν το διάστημα της καραντίνας που ήμασταν όλοι κλεισμένοι, ήμασταν εγκλωβισμένοι, είχαμε όλο αυτό το κομμάτι. Ψάχναμε να δούμε πώς θα βρούμε διεξόδους.
1: Έπαιξε ρόλο, γιατί ήταν μια περίοδος που όλοι ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι. Ήταν και μόλις στην αρχή του το TikTok.
0: Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
1: Οπότε δεν υπήρχαν έτσι ακόμα πολλοί λογαριασμοί, δεν υπήρχαν πολλά βίντεο όπως υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Και εκείνη την περίοδο όσοι ασχολήθηκαν με το TikTok θεωρώ ότι...
0: Ναι. Αυτό το TikTok, το οποίο είναι ένα μοναδικό εργαλείο, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι είναι τα πράγματα και αλλάζει ακόμα και το κομμάτι και της ενημέρωσης, όλα αλλάζουν και όλα μεταφέρονται στα social media, το βλέπουμε. Όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό και κάπως για κάποιο λόγο θέλει να πιστεύει κάτι άλλο, θα μείνει πίσω στις εξελίξεις. Αυτό έχω να πω για να προλάβω σχόλια. Είναι ένα μαγικό εργαλείο, mm-hmm. το οποίο κάνει το εξής διαφορετικό που βλέπω σε σχέση με τα άλλα social. Μπορεί να μην γνωρίζεις καθόλου κάποιον, να μην τον έχεις ακολουθήσει καθόλου και να δεις κάτι το οποίο να σου τραβήξει την προσοχή και μετά να πραγματικά να εκτοξευτεί, αν έχει και βεβαίως και σταθερότητα και συνέπεια.
1: Βέβαια
0: και
1: αυτό το τώρα του. Πλέον γίνεται και στο Instagram.
0: Γίνεται.
1: Γίνεται. Κάποτε δεν γινόταν. Τώρα γίνεται το ίδιο με,
0: το ίδιο με τα
1: βιντεάκια. Κοίτα, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Ειδικά βοηθάει πάρα πολλούς ανθρώπους πέρα από την ενημέρωση και στη δουλειά. Mm-hmm. Βέβαια, όσο καλό είναι το ίντερνετ και όλα αυτά,
0: ταυτόχρονα και...
1: Βέβαια, γιατί μπορεί να εκφέρει οποιοδήποτε γνώμη για το οτιδήποτε. Σεβαστό, δημοκρατία έχουμε, μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Και καλώς ή κακώς, ανοίγει ο καθένας το στόμα του και μπορεί να πει το οτιδήποτε.
0: Το όριο πιστεύεις ότι πρέπει να το βάζει το κάθε μέσο, ο κάθε άνθρωπος, ή το όριο που το έχουμε και μέσα μας για το μέχρι τι θα πούμε? Δηλαδή βλέπω σχόλια, και όχι σε σένα, γενικώς, που είναι τόσο αποκρουστικά για αυτόν που τα κάνει.
1: Είναι καθαρά στον άνθρωπο. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κοντρολάει λίγο τον εαυτό του. Μέχρι πού, τι πρέπει να πει, μέχρι πού πρέπει να φτάσει. Δηλαδή και εγώ έχω διαβάσει αδιανόητα πράγματα που δεν τα ξεστομίζει ανθρώπινο στόμα. Όχι μόνο σε μένα, καλά σε μένα χίλια δυο. Γενικά τα βλέπω.
0: Βοηθάει το ότι είμαστε πίσω από μια οθόνη και γιατί δεν τα λες αυτό εύκολα και κατά μούτρος που λέμε και στο χωριό μου, δεν τα λες τόσο εύκολα σε κάποιον κατά πρόσωπο. Μέσα από μια οθόνη μπορεί να μην έχεις και αληθινό προφίλ, μπορεί να έχεις ένα nickname. Παίζει το όλο του ότι κάπως κρύβομαι και ξεσπάω κι εγώ αυτά τα οποία μπορεί να κρύβω μέσα μου.
1: Εννοείται. Συνήθως όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το χόμπι, που έχουν αυτό το χόμπι, κανένας από αυτούς όταν θα είναι διαζώσεις με τον άλλον δεν θα πει τίποτα. Αντιθέτως μπορεί να βγάλει και το γλυκό του εαυτό. Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτά όλα τα hate είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάρει σημασία, θεωρώ, στον εξωκόσμο, ναι, και βγάζουν
0: σωστό,
1: όλο το άχτι τους. Θεωρώ πως ένας άνθρωπος ευτυχισμένος, που τα έχει καλά με τον εαυτό του, επιτυχημένος, είναι καλά. Δεν έχει ανάγκη να μπει στη διαδικασία, να κράξει κάποιον άλλον, να μιλήσει άσχημα. Mm. Δεν τον γεμίζει. Δεν του βγαίνει. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή, να πάω να γράψω κάτι, γιατί έχω ζωή. Έχω πράγματα να ασχοληθώ. Οπότε δεν μπορώ να ασχοληθώ έτσι με έναν άνθρωπο κακοπροαίρετα. Έναν καλό λόγο όμως θα τον πω.
0: Γίνεται λοιπόν, ξυπνά το πρωί και την άλλη μέρα βλέπει 100.000 followers στο προφίλ. Αδιανόητο νούμερο.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλο.
0: Τι πάθατε το πρωί, τα ξυπνήσατε?
1: Με τρελάθηκα. Γιατί εγώ τα βλέπω αυτά στο εξωτερικό και λέω αποκλείεται.
0: Πού ήσουν εκτός Ελλάδος?
1: Όχι, λέω. Εγώ παρακολουθούσα το TikTok του εξωτερικού.
0: Γιατί εκεί τα βλέπω ότι γινόταν έτσι.
1: Λέω πώς γίνεται αυτοί και έχουν τόσους followers έτσι ξαφνικά, λέω. Και ξυπνάω μια μέρα και έτσι είχε γίνει.
0: Μετά. Γιατί αυτό είναι το πολύ ευφυές και δημιουργικό το οποίο κατάφερε η Στέλλα. Αυτό όλο το μετέφερες σε επαγγελματική δραστηριότητα, έχοντας όλη αυτή τη βοήθεια, την υποστήριξη που έφερνε τα social. Mm. Από εκεί λοιπόν που ήταν το κορίτσι το οποίο δούλευε και άνθρωπος του, όπως είπα, στο βιοπαλαιστής και δούλευε και ξεκίνησες και σιγά σιγά άνοιγες πράγματα και έκανες επιχειρήσεις. Πώς έγινε αυτό? Ξεκίνησε συνεργασίες με εταιρείες, άνοιξε σιγά σιγά το πράγμα. Το έχει πάνω από 200.000 followers.
1: Στο TikTok έχουμε 600.000.
0: Ωστε, είδατε. Εγώ βλέπω στο Instagram. Γιατί εκεί μιλάμε. Μιλάμε τεράστιο αριθμό. 600.000.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: Μα δεν το συζητώ. Από το μεγαλύτερο προφίλ.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, όταν ξεκινήσαμε λοιπόν το TikTok, είχαμε πάρα πολλές συνεργασίες. Εγώ και η κόρη μου, δηλαδή πάρα πολλές. Τι γίνεται τώρα? Εγώ πιστεύω ότι με βοήθησε και η ηλικία μου εκείνη την περίοδο, γιατί ίσως αν ήμουν σε μικρότερη ηλικία μπορεί να το αξιοποιούσα και διαφορετικά.
0: Ναι, ή μπορεί να είχε πάρει όντως και διαφορετική τροπή,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Είχα ζήσει την δεκαετία των 20 μέχρι 30, οπότε είχα κάνει αυτά που ήθελα να κάνω, οπότε έπρεπε να δω λίγο και πιο σοβαρά το μέλλον μου.
0: Πολύ σωστά.
1: Αν ήμουν πιο μικρή, μπορεί να μην είχα τίποτα από όλα αυτά, να είχαν πάρει περισσότερο τα μυαλά μου αέρα.
0: Και να έχεις και αρνητικά επηρεαστεί από όλο αυτό, να έχει πάει σε άλλα μονοπάτια.
1: Να ασχολιόμουν περισσότερο με πιο υλικά αγαθά. Να χαλούσα εκεί δηλαδή τα χρήματά μου,
0: σωστό,
1: να μην επένδυα.
0: Σωστό.
1: Βέβαια ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Για άλλους είναι επένδυση και οι αγορές και όλα αυτά.
0: Εντάξει.
1: Εγώ, επειδή είχα ήδη και παιδί, ήθελα λίγο να είμαι πιο εξασφαλισμένη για το μέλλον και να μην χρειαστεί να είναι το παιδί μου όπως ήμουν εγώ σε πιο μικρή ηλικία, γιατί δεν είχα τίποτα έτοιμο. Αυτό.
0: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά, τα νέα, και είναι και ένα μήνυμα και ένας λόγος με τον οποίο μιλάμε και με νέους ανθρώπους πολύ συχνά εδώ. Καμιά φορά το εύκολο κέρδος. Το οποίο είναι πιο εύκολο, βεβαίως έχει πολλή δουλειά τα social. Το βλέπω και εγώ, κόψω το βίντεο, φτιάξω το, κάνω το, ανέβασε το, κάνω το μοντέλο. Δηλαδή, και εγώ που δεν ασχολούμαι τόσο, έχει πολλή δουλειά. Αλλά δεν είναι το ίδιο με το να είναι μια δουλειά όπως δούλευε στην καφετέρια που ήταν ώρες, επιρροών, οθοστασίες, ιστορίες και τα συναφή. Όταν λοιπόν ξαφνικά τα παιδιά αποκτούν πολύ μεγάλη δημοσιότητα, έχουν χρήματα στα χέρια τους, πολλές φορές δεν σκέφτονται με τον τρόπο που σκέφτεσαι εσύ, ξεφεύγει το πράγμα και βλέπω και από τους νέους ανθρώπους και λίγο μια, πώς να το πω, σαν να είναι και λίγο μια νοθεότητα, να μην πολύ ενδιαφέρονται να δουλέψουν με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε μάθει εμείς να δουλεύουμε, λίγο πιο, εσύ είσαι πιο μικρή από μένα, λίγο πιο παλιοί. Στους νέους ανθρώπους λοιπόν, οι οποίοι μας παρακολουθούν και που είναι και τα social που μπορεί να βοηθάνε και μπορεί κάποιος να βγάζει με ένα post αυτά που άλλος βγάζει σε ένα μήνα που δουλεύει. Τι θα τους συμβούλευες?
1: Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι σήμερα δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν πραγματικά. Στο λέω από εμπειρία, γιατί έχω και καταστήματα, οπότε
0: βεβαίως
1: το γνωρίζω. Δεν έχει καμία σχέση με τα παλαιότερα χρόνια που θυμάμαι πήγαινα εγώ για δουλειά. Η αντιμετώπιση ήταν πάρα πολύ διαφορετική. Τώρα είναι πολύ αλλιώς τα πράγματα. Τι γίνεται τώρα? Εξαρτάται τι στόχους έχει ο καθένας. Άμα δεν έχει στόχους, το θέμα είναι οι στόχοι. Αν κάποιος έχει στόχους και θέλει να γίνει με χρήματα στο μέλλον, πρέπει να περιορίσει κάποια πράγματα. Σήμερα μπορεί να έχει πάρει ένα post κάποια λεφτά.
0: Αύριο μπορεί όχι όμως.
1: Αύριο δεν είναι κάτι σίγουρο.
0: Σωστό.
1: Τα social media μία ανεβαίνουν, μία κατεβαίνουν.
0: Και μπαίνουν και καινούργιοι στο παιχνίδι που μπορεί να σου
1: κάθε
0: κλέψουν.
1: Μέρα
0: βέβαια, πολύ σωστό, έχει πολύ δίκιο.
1: Οπότε βέβαια, το θέμα είναι πώς θα κρατήσεις αυτό που έχεις και να επενδύεις. Τώρα στο πώς θα επενδύσεις εσύ είναι δικό σου θέμα. Εγώ ένιωσα αυτή τη σιγουριά. Εγώ πραγματοποίησα ένα όνειρο που είχα από μικρή. Να ανοίξω ένα κατάστημα, το συγκεκριμένο κατάστημα που τώρα κλείνει και 3 χρόνια.
0: Πώς το λένε, γιατί τη διαφήμιση από εμάς δεν τη χάνει.
1: Την
0: έχει από όλα. Εμάς είναι λιγότερη διαφήμιση που θα κερδίσει.
1: Just Hair Extensions. Είναι, ασχολούμαστε καθαρά.
0: Και έχω και, έχω και μαλλί, να βάλω έξτρα.
1: Δεν πειράζει, θα σου βάλουμε περούκες.
0: Είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Γιατί έχω διαβάσει, έχω δει και έχω μπει και έχω δει τα reviews. Είναι εξαιρετικό μαγαζί.
1: Στην Αμερική είναι μόδα να φοράμε περούκες, αντί να καβάφουμε μαλλιά, να κουρευόμαστε, να κάνουμε 1000.
0: Ξανθιά θα το αφήσει.
1: Στην Αμερική, όπως υπάρχουν οι ντουλάπες με τα ρούχα, υπάρχουν ντουλάπες με περούκες. Και αλλάζουμε κάθε μέρα ακόμη.
0: Φαντάζομαι ότι βοηθάει και σε αυτό, που εντάξει είναι το trend, βοηθάει και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν χάσει τα μαλλιά τους για κάποιους λόγους.
1: Εννοείται αυτό.
0: Που είναι επίσης. Βοηθάει επίσης. Δηλαδή, πραγματικά θα σου πω ένα περιστατικό. Πέρσι, τέτοια εποχή, έχω πάει να κουρευτώ. Και για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, ο κομωτής, εγώ έχω μακριά μαλλιά όλη μου τη ζωή. Αντί να με κουρέψει την ψαλίδα.
1: Στο πήρε όλο.
0: Εδώ. Πρέπει να είχα κατάθλιψη μέχρι να μακρύνουν. Και μάλιστα σκεφτόμουν. Δεν είχα μπει στη δικασία τότε να σκεφτώ για τα extension, γιατί ήθελα να μακρύνουν. Το ψυχολογικό, όσο και να ακουστεί αυτό περί εγώ χτύπα ξύλο, άλλοι άνθρωποι έχουν θέματα υγείας, άλλοι άνθρωποι έχουν σοβαρά θέματα. Τι να κάνουμε τώρα, μα συμβαίνουν και αυτά σε εμάς τα κορίτσια. Τι να κάνουμε. Το ψυχολογικό που είχα μέχρι να μακρύνω το μαλλί, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Μα το ξέρω, το μαλλί σε έναν άνθρωπο θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά
0: στην
1: εμφάνισή του. Παρ' όλα αυτά, αυτό το περιστατικό είναι ένα καθημερινό φαινόμενο στο μαγαζί. Δηλαδή έρχονται με κουρέψανε,
0: βάλε
1: μου extension. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα. Ετοιμάζεται ένας καινούριος χώρος στο κατάστημα που θα είναι καθαρά μόνο με περούκες, θα είναι ένας πριβέ χώρος που πάρα πολλές γυναίκες ντρέπονται, αισθάνονται άσχημα, δεν θέλουν να είναι μπροστά στον κόσμο έξω και τα μαλλιά του, και θα είναι ένας χώρος αποκλειστικά μόνο με περούκες, θα υπάρχει εκεί πέρα μια ιδιωτικότητα, θα το κάνουμε δοκιμές, θα είναι μόνο με περούκες.
0: Θα είναι και για άντρες.
1: Θα έχουμε και για άντρες. Που πάλι και εκεί ο χώρος θα είναι πριβέ, γιατί οι άντρες δεν θέλουν να είναι μπροστά στις γυναίκες.
0: Βέβαια, άμα βγει, άμα έρθει στο σπίτι ο άντρας μου και εκεί που δεν έχει μαλάκι μου, με το μαλλί, θα φανεί μια διαφορά μεγάλη.
1: Πολύ διαφορά, τέλεια. Απλά εκείνη την ώρα δεν θέλουν να είναι μπροστά σε άλλους.
0: Λοιπόν, ωραία, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά. Θέλω ότι πολλά θα πούμε σήμερα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
4: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
5: What?
4: It's Joey.
2: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μην σας πω τι συζητάμε εκτός έδρας, δεν θα σας τα πω. Γιατί εντάξει, είναι γυναικεία θέματα αυτά. Εδώ στον Αλφα Ρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Αλής Πυροπούλου. Διαφορετική εκπομπή σήμερα, να παίρνουμε και ανάσες ευχάριστες. Ένα υπέροχο πλάσμα είναι εδώ μαζί μας η Στέλλα Ιδαγίνη. Τη γνωρίζετε από τα
1: σχολεία.
0: Μα τι να κάνω, εγώ ξέρω, Τζακ Στέλλα. Δαβίνη.
1: Όλοι μου το αλλάζουν αυτό το επίθετο.
0: Μα είναι και καταγωγή που έχεις.
1: Καλέ, 100% Ελληνίδα.
0: Όχι, δεν είπα, εννοώ περιοχή.
1: Πόντο, Κρήτη, ο πατέρας μου τη Σμύρνη και μάλιστα.
0: Μικρασιάτη. Γι' αυτό το Δαβίνη μπορεί να είναι από εκεί, από εκεί πιάνει. Το μικρασιατικό γονίδιο έχει. Γι' αυτό είναι και καλή και στη δουλειά και στο εμπόριο. Λοιπόν, η Στέλλα Ιδαδίνη είναι μαζί μας εδώ στον Αλφα Ρέντιο 89. Συζητάμε για διάφορα, λέμε για τη γυναική επιχειρηματικότητα. Για πες μου λοιπόν, σε ένα κορίτσι, γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, είχα σκοπό να ζω μια ώρα, τι να κάνω. Σε ένα κορίτσι το οποίο μας παρακολουθεί και που θέλει να ασχοληθεί με τα social media και βλέπει και θαυμάζει και θέλει να κάνει και αυτή η καριέρα. Τι θα το συμβούλευες? Θα τα κόψω αυτά, να τα βάλω post, να ξέρετε.
1: Για αρχή, ναι. Ένα κορίτσι που παρακολουθεί τα social media δεν χρειάζεται να επηρεάζεται τόσο πολύ από αυτές τις ζωές που βλέπει.
0: Α, πολύ σημαντικό.
1: Γιατί το μόνο που θα καταφέρει είναι πρώτα να πάθει κατάθλιψη.
0: Ναι.
1: Για να φτάσεις σε ένα σημείο να έχεις όλα όσα ενηρεύεσαι, θέλει δουλειά. Υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που μπορεί να σου έρχονται όλα ανακατεύοντα, που είναι πάρα πολύ σπάνιες. Πολλές φορές όταν πας να βλέπεις αυτά τα παραδείγματα, γιατί καλώς ή κακώς στα social media είναι ένα content. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει όλοι να δείχνουν κάθε φορά κάτι καινούριο, κάτι καινούριο. Που φτάνει σε ένα σημείο που γίνεται πολύ υπερβολικό. Αυτό το υπερβολικό λοιπόν.
0: Και ζωές τέτοιες που μπορεί κάποιος να τις ονειρεύεται και να μην μπορεί να τις αγγίξει με τίποτα.
1: Πολύ σωστά. Το θέμα είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο, να ζούμε ωραία, να έχουμε ό,τι χρειαζόμαστε μέχρι εκεί. Το να κοιτάμε τώρα κάποια πράγματα κατόρθωτα, δηλαδή να είσαι σε ένα σημείο ακόμα στο ένα και να θέλεις ξαφνικά να πας στο 100, μπορεί μέσα σου να σου δημιουργήσει κατάθλιψη, με αποτέλεσμα να μην καταφέρεις ποτέ να κάνεις τίποτα.
0: Για να αναπτύξει το περιεχόμενο, γιατί...
1: Για να αναπτύξει για το περιεχόμενο...
0: Τι κάνει, τι πρέπει να κάνει.
1: Για να αναπτύξει το περιεχόμενο τώρα... Okay, εγώ θεωρώ πως ένα μεγάλο ποσοστό οφείλεται στο καθαρά θέμα τύχης. Δεν μπορώ να πω τα κλισέ εγώ τώρα. Βγες, είσαι ο εαυτός σου, ανέβαζε κάθε μέρα βίντεο. Εννοείται αυτό.
0: Βοηθάει.
1: Να είσαι ο εαυτός σου, το προσποιητό κάνει μπαμ. Πλέον εγώ μπορώ να καταλάβω από χιλιόμετρα ποιες προσποιούνται και ποιες όχι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Εννοείται θέλει συνέχεια την παρουσία σου. Αλλά χρειάζονται λίγο έξυπνοι τρόποι. Το να... Και μετά η τύχη. Η τύχη βοηθάει πάρα πολύ.
0: Η τύχη βοηθάει
1: αυτό.
0: Και τους τολμηρούς,
1: δηλαδή...
0: να ξέρει. Βοηθάει.
1: Ναι.
0: Αν έπρεπε κάτι να προσέξεις πάρα πολύ σε αυτή την πορεία που έχεις κάνει και στην επιχειρηματική, έχουν εντωμεταξύ και με τον άντρα της, έχουν μαγαζί με κρέπες, έχουν φτιάξει, έχετε πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα έχετε.
1: Έχουμε τα ρούχα,
0: τα ρούχα σας, τα οποία είναι εξαιρετικά
1: μου,
0: και αυτό.
1: Το πρώτο μαγαζί μου, μετά το κομμωτήριο, το οποίο μεγαλώνει συνέχεια, προσθέτουμε καινούργια πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Και την κρεπερή.
0: Πολύ ωραία. Αν λοιπόν ξαναξεκίναγες και θα έπρεπε να προσέξεις κάτι πάρα πολύ, τι θα ήταν αυτό?
1: Αν ξαναξεκίναγα στο κομμάτι των επιχειρήσεων.
0: Και στα δύο. Και στον επιχειρήσεων το κομμάτι που και εκεί και αν δείτε, μπείτε στο επιχείρημα να δείτε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και τι σημαίνει στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα.
1: Κοίτα, να δεις, το επιχείρημα σήμερα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ήρωες όσους έχουν επιχειρήσεις. Αλλά και πάλι. Αν με βάζανε να το ξανακάνω, θα το ξανάκανα. Δεν έχω μετανιώσει για
0: και
1: κάτι.
0: Και εγώ το ίδιο να ξέρεις. Εγώ έχω μια δικιά μητέρα παραγωγής και αυτό ακριβώς λέω με τα παιδιά. Όσες δυσκολίες και αν έχει με θέματα γραφειοκρατίας, με θέματα εφορίας, με θέματα πληρωμών, με θέματα υπαλλήλων που πρέπει να τα διαχειριστείς, το γεγονός αρκεί να μπορείς και να έχεις αυτή τη δυνατότητα. Γιατί δεν είμαστε όλοι για όλα,
1: σίγουρα.
0: Ούτε αντέχουμε όλοι τα πάντα.
1: Σίγουρα.
0: Θα το ξανάκανα 100.000 φορές για την ελευθερία της επιλογής που σου δίνει.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι. Τα πήγα βήμα-βήμα, δεν έβγαλα κάποια χρήματα και πήγα και άνοιξα επιχείρηση. Πρέπει και το timing να είναι σωστό.
0: Σωστό.
1: Για να μπορέσεις να την υποστηρίξεις αυτή την επιχείρηση. Γιατί δεν σου εγγυάται κανένας ότι με το που άνοιξες την επιχείρηση
0: θα πάει καλά.
1: Οπότε πρέπει να είναι όλα μετρημένα σωστά. Να ξέρεις πότε θα το κάνεις αυτό το βήμα. Όχι, δεν θα άλλαζα κάτι ακόμα. Γιατί όλα πηγαίνουν όπως πρέπει να πηγαίνουν, σιγά-σιγά και σταθερά. Παρόλο δηλαδή αυτή την κούραση που υπάρχει, γιατί ένας υπάλληλος έχει. Ένα 8ωρο, ένα 9ωρο, δεν ξέρω πόσο έχει.
0: Εσύ έχεις 24ωρο.
1: Υπάρχει 24ωρο άγχος, δηλαδή Λίμα. Εγώ κοιμάμαι και σκέφτομαι μαλλιά. Πώς να σου το εξηγήσω, ονειρεύομαι μαλλιά, τι θα κάνω αύριο. Είναι 1002. Δεν θα το άλλαζε, γιατί το να έχεις επιχείρηση, έχεις μονίμως μια εξέλιξη. Νιώθω ότι υπάρχει λόγος κάθε μέρα, ένας λόγος να κάνω, πέρα από τα παιδιά μου και την οικογένεια μου, υπάρχει λόγος να ζω, να κάνω πράγματα, να σκέφτομαι.
0: Πόσο κόσμο έχεις στη δουλειά, συνολικά, υπαλληλούς περίπου?
1: Σαν σύνολο πρέπει να είναι 15-16 άτομα.
0: Είναι λοιπόν και 15-16 οικογένειες αυτή τη στιγμή, όσοι είναι τέλος πάντων σε οικογένεια, εννοώ γενικότερα. Έχεις και 16 ευθύνες έξτρα.
1: Και άλλους θα θέλω.
0: Και θα ανέβει κι άλλο.
1: Δεν βρίσκουμε.
0: Αν τα βλέπετε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Για το μέλλον, τι θα ονειρευόσουν για σένα, για την οικογένειά σου, για τα υπέροχα παιδάκια σου?
1: Για το μέλλον.
0: Τα οποία παιδάκια τη, να πω, τα είναι όλα ίδια. Δεν ξέρω πώς έχετε κάνει. Θα το πω και στο Μάριο, δεν είναι ο σύζυγος. Θα το πω και στο Μάριο. Εντάξει, φιλική συμμετοχή. Είναι όλα ίδια. Είναι καρμπών. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Είναι ίδια μεταξύ του. Σε μένα δεν μοιάζει κανένα.
0: Στα μάτια τα ανοιχτόχρωμα μοιάζουν.
1: Μόνο το τελευταίο έχει.
0: Το τελευταίο είσαι ίδιο. Το βλέπω και σε βλέπω. Είναι φοβερό. Τι ονειρεύεσαι λοιπόν?
1: Τι ονειρεύομαι? Δεν έχω τρελά όνειρα. Πάντα το όνειρό μου απλά ήταν να μεγαλώσω ωραία με την οικογένειά μου και απλά να ζω όμορφα χωρίς να νιώθω ότι μου λείπει κάτι. Αυτό. Και να δημιουργώ. Μ' αρέσει η δημιουργία.
0: Είναι εύκολο να συνδυαστεί επίσης για τις γυναίκες που μας βλέπουν, να συνδυαστεί η προσωπική ζωή, η επαγγελματική ζωή, η καριέρα με την οικογένεια, με όλα αυτά? Έχεις τόσους ρόλους που ταυτόχρονα είναι πολλά καλπούζια κάτω από μια μασχάλη. Πώς τα συνδυάζεις αυτά?
1: Θεωρώ ότι είναι εύκολο να συνδυαστεί αν έχεις και την κατάλληλη βοήθεια. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, εγώ με τον Μάριο είμαστε μαζί σε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Δεν μπορώ να πω το αντίθετο σε μια γυναίκα που μπορεί να είναι τελείως μόνη της. Σίγουρα μπορεί να τα καταφέρει και εκείνη, αλλά με διαφορετικούς ρυθμούς.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, κάθε φορά έτσι όπως είναι και η ζωή του καθενός παίζει ρόλο στο πώς θα προχωρήσεις. Δεν είναι το ίδιο για μια γυναίκα που είναι μόνη της, το ίδιο που έχω και τη βοήθεια του μαμά μου. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο και για μένα.
0: Βεβαίως.
1: Όμως επειδή έχω υπάρξει και χωρισμένη, γιατί είναι ο δεύτερος μου γάμος.
0: Το ξέρω.
1: Έχω υπάρξει πώς είναι να είμαι και τελείως μόνη μου. Πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Και σαν μονογονεϊκή οικογένεια στη συνέχεια, το πώς να τα διαχειριστείς και να τα συνδυάσεις όλα. Βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη των social media γενικότερα, που βλέπουμε πολύ μεγάλη έξαση και πιάνει, όπως είπαμε νωρίτερα, και ειδησιογραφικά θέματα και διασκέδασης και ενημέρωσης. Έχω διαβάσει και έχω δει πράγματα που δεν θα τα βρίσκαμε διαφορετικά. Βοηθάει πάρα πολύ να αναπτύσσονται πάρα πολύ τομείς μαζί. Τι πιστεύεις γενικότερα με τα social media, όλη αυτή την κρίνια που ακούμε? Γιατί ακούμε και γκρίνια. Ότι άξα εγώ, θα μας πάρει τη δουλειά, τα social, θα γίνει αυτό. Τι πιστεύεις σε αυτά που βλέπεις και εσύ με την καθημερινότητα?
1: Εκεί θέλω να δεις τα
0: social media. Εντάξει, σε αγαπάνε και τα αγαπάς. Είναι αμοιβαίος έρωτας.
1: Είναι το μέλλον. Θεωρώ πλέον ότι δεν γίνεται ναι, το 2026 να μην έχεις social media.
0: Δηλαδή, και σαν επιχείρηση.
1: Σαν επιχείρηση θεωρώ ότι εκεί είναι το μέλλον. Δηλαδή έχω δει ανθρώπους πραγματικά που έχουν γίνει ξαφνικά. Η δουλειά τους έχει εκτοξευθεί. Δεν τους ήξερε κανένα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί άντε, πες ότι εγώ...
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου. Πάτρα. Δημοτικό Θερινό Θέατρο. Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
7: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
8: Είναι 12.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Σε εξέλιξη διπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πληγέντων των μεγάλων πυρκαγιών σε Αττική, Βιωτία και Ρέθυμνο. Στο επίκεντρο η καταγραφή των ζημιών και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Στο μεταξύ, σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό, ενώ ήδη βρίσκονται στην περιοχή τα συνεργεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την καταγραφή των ζημιών. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία στη Δυτική Αττική, προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων, ενώ το συγκεκριμένο δίκτυο σε ένα τμήμα του ήταν υπόγειο και στη συνέχεια μετατρεπόταν σε ένα αέρια γραμμή μέσω ξύλινων στήλων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε τουλάχιστον 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμυλωτικών Θυβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών. Σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλου προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη από την έρευνα των αρχών. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Το 2030 θα έχουμε μία καινούργια ΔΕΘ, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης, όπως ακριβώς το είχαμε οραματιστεί, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο κύριος Αγγελούδης υπογράμμισε τη σημασία ένταξης στο έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμάτων. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυψε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 45 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, ενώ Λέμβος με περίπου 56 μετανάστες εντοπίστηκε νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ κάθε ενδιαφερόμενου, ενώ από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων θα είναι διαθέσιμη για όλα τα ΑΦΗΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, συναγερμός σήμανε τη νύχτα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, όταν αεροπλάνο ταχυμεταφορικής εταιρείας συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alfa Radio 989.
2: Το βρήκε το δρόμο ο Τριάντης, ήρθε. Τι συνάντησες, ένα ρακούν στο δρόμο, πες μου τι συνάντησες.
4: Μικρός δρόμος, στενός, δίπλα στο σπίτι.
2: Ναι.
4: Και φορτηγό.
2: Ναι. Πιο κοντά, σ' ακούει ο κόσμος.
4: Που μεταφέρει.
2: Έπιπλα.
4: Τώρα, αδειάζει ή... Περιμένω εγώ.
2: Λες και εσύ να τελειώσω λιγάκι, θα πρέπει να τελειώσω.
4: Έχετε άλλο φορτηγό πίσω.
2: Αχου, υπέροχο.
4: Και είμαι εκεί πέρα, τι να κάνω, το διάολο στείλω, να βρίσω, να
2: όχι,
4: κάνω...
2: και δεν μπορείς και να φύγεις, με ένα φορτηγό μπροστά και ένα φορτηγό από πίσω. Δεν πειράζει, ήταν για να μην μου πεις λίγο παραπάνω. Με ταξίδι έχω κάνει εξελτηρίνα έξω. Γιατί έφαγα τις πανακοπιτά μου, γιατί είμαι και φαγανός άνθρωπος. Είχε κάτι χαρτιά, δεν ήξερα τα χαρτιά αυτά ειδικά. Στα πέταξα. Συγγνώμη, Ρενινά. Συγγνώμη, εγώ φταίω. Εγώ είμαι η αιτία που υποφέρετε.
4: Όσοι δεν ξέρουν τη Σπυροπούλου, τι εστί Σπυροπούλου, ήταν καλό να έρθουν.
2: Να τη μάθουν. Δεν είναι καλό αυτό πάντα. Μετά, άμα με παραγνωρίσουν, δεν είναι τόσο ευχαριστημένοι, να ξέρει. Λοιπόν, τη κοιτάει στον αγαπητό κύριο Τριάντη, ο οποίο είναι λίγο πιο σοβαρό άνθρωπο από εμά. Από μένα, όχι από εσά, είναι εξαιρετική. Γιάννη, φεύγω. Θα είμαι πάλι αύριο στις 11. Καλά να είμαστε. Εκτός και αν με πετύχει, με πατήσει εμένα κανένα φορτηγό.
4: Τότε να
2: εγώ θα έχω βγει.
4: Να μου πούνε να έρθω νωρίτερα.
2: Θα έχω βγει. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, ακολουθεί ο υπέροχος κύριος Τριάντης.

Γεια και χαρά σας. Λοιπόν, συμβαίνει, τι να κάνουμε. Φεύγω από το σπίτι μια χαρά, έτοιμος με τα χειρόγραφά μου εδώ και τα λοιπά, και με μπλοκάρει ένα φορτηγό που είναι μπροστά μου. Τώρα ήταν, κατέβαζε πράγματα ή ανέβαζε, δεν ξέρω. Περιμένω λίγο, λέω θα πάνε λίγο στην άκρη. Και έρχεται άλλο ένα φορτηγό πίσω και είμαι εγκλωβισμένος μια χαρά, ας πούμε, και ίσα που πρόλαβα να έρθω στο στούντιο. Ευτυχώς που είναι η Σπυροπούλου εδώ, κοφτερό μυαλό, χιούμορ και ρεαλισμό στο όριο του κινησμού, αλλά εξαιρετική περίπτωση κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, κάπως καθυστερημένος. Ο Ρέστης Παπάς ρυθμίζει τους ήχους. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Άλσα Ψαρίδη κατά τα Ιωθώτα στη διεύθυνση σύνταξης. Εσείς, 212-212-4800, να τηλεφωνείτε, να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Στις 12:20 θα έχουμε τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μαρία Σερεγγέλα. Θα δούμε τι θα συζητήσουμε πέρα από τις πυρκαγιές και τα λοιπά. Και στις 12:30 θα έχουμε έναν πανεπιστημιακό δασολόγο, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις για το τι μπορεί να γίνει επιτέλους για το θέμα των πυρκαγιών. Να καθολοκληρεί, να αντιμετωπίσει ειδικά στη συγκυρία της κλιματικής αλλαγής, που δεν είναι λόγια του αέρα, να υπάρχει, αλλά τι μπορούμε επιπλέον να κάνουμε. Θα μας τα πει στις 12:30 ο κύριος Εμμανουλούδης. Τι άλλα, υπάρχουν διάφορα θέματα, κυρίως αυτά που νομίζουμε ότι επειδή συμβαίνουν σε ξένες χώρες ότι δεν μας αφορούν. Μας αφορούν και άμεσα. Το ότι ο Δούναβης ίσα που έχει λίγο νεράκι, το ότι στη Βρετανία τέτοια ανομβρία έχει να επικρατήσει από το 1836, νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν. Αν και φαίνεται εκ πρώτης όψεως, τι με νοιάζει εμένα τι γίνεται στην Γερμανία ή στην Βρετανία. Λοιπόν, στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, οι αποχωρήσεις βροχιδών, νομίζω ότι κάπου θα βγάλει αυτό. Δεν ξέρω τι θα δείξουν οι δημοσκοπήσεις τέλος Αυγούστου. Θα πει κάποιος, συγγνώμη, το πρόβλημά σου είναι η Καριστιανού ή άλλα κόμματα, όπως η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τι είπε, ότι το κράτος είναι απόν τώρα με τις πυρκαγιές και η κυβέρνηση είναι σε διακοπές. Σας έχω ξαναπεί τη γνώμη μου. Η αξιόλογη αυτή περίπτωση πολιτικού, δυναμική, στιβαρή, και είναι γνώστη στα νομικά κυρίως, αλλά έχει ένα λεγκαλισμό στο μυαλό της, ένα νομικισμό δηλαδή, και μια υπερβολή που της κάνει κακό. Έτσι νομίζω ότι είναι άνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, έχουμε μια περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου, αλλά κυρίως έχουμε αυτό το τραγούδι το υπέροχο για να ξεχαστούμε στις χαραυγές.

Λοιπόν, ο απολογισμός μέχρι στιγμής είναι πολύ πικρός. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα την τελευταία δεκαετία, παρακαλώ. Εδώ, στη χώρα μας. Απ' την άλλη, υπήρξε ένα ενδιαφέρον δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι ο υπερτουρισμός έβλαψε την Ελλάδα και στο θέμα των πυρκαγιών. Μου φάνηκε λίγο υπερβολικό, αλλά όταν διάβασα το κείμενο μπορώ να πω ότι τίνω να συμφωνήσω. Αναφέρει ως κλασικό παράδειγμα την Πάρο, όπου λόγω του υπερτουρισμού δεν μπορούν οι τοπικές αρχές, και γενικότερα αυτό δεν αφορά μόνο την Πάρο, ας πούμε, να αντιμετωπίσουν τον όγκο των σκουπιδιών. Επίσης, το γεγονός ότι πάρα πολλοί τουρίστες εισραίουν στα ελληνικά νησιά αναγκάζονται και έχουμε νέα ξενοδοχεία, απόπειρες όπως τη Μήλο για παράδειγμα, να χτίσουν ακόμα και σε εκείνα τα υπέροχα βράχια, όσοι έχετε πάει στη Μήλο, και γενικότερα ότι με έναν τρόπο ο υπερτουρισμός, όταν δεν υπάρχει φρένο και έλεγχος, θα έλεγα εγώ, τότε μπορεί όντως να έχει επιπτώσεις και στο θέμα των πυρκαγιών. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι μερικά εμπριστικά πρωτοσέλιδα, όπως για τις πυρκαγιές, υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο, δεν έχει σημασία ποια εφημερίδα είναι. Έγκλημα εκ προμελέτης, μάλιστα. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του προμελέτησαν, λοιπόν, για να κάψουν το φαλακρό όρος όλη την περιοχή. Νομίζω ότι δεν αποδίδουν αυτά τα πρωτοσέλιδα. Δεν είναι δημιουργικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά και άλλα, και για μια βασική κύρια ευθύνη της σημερινής κυβερνήσεως, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα γύρω στις 12:20.

ήθελα να αναφερθώ με λίγες λέξεις σε ένα θέμα που ανέκυψε αυτές τις μέρες με μια συνάδελφο του Open, την κυρία Μαρία Σαμπάνου, η οποία όντως όταν μετέδιδε από το μέτωπο της πυρκαγιάς για κάποιο λόγο είχε ένα νευρικό γέλιο και βγήκαν οι ανθρωποφάγοι στα διάφορα social και τα λοιπά και την έβριζαν. Παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το ότι τη στήριξε το κανάλι της ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Τη στήριξαν διάφοροι γνωστοί δημοσιογράφοι, η κυρία Κρήτα, η κυρία Γιάμαλη κτλ. Και προπάντων τη στήριξαν οι ίδιοι οι πυροσβέστες, γιατί είναι μέρες που η συνάδελφος είναι στις πυρκαγιές και βλέπουν και οι πυροσβέστες οι οποίοι παλεύουν κάθε μέρα με τη φωτιά. Και θέλω να πω ότι οι δημοσιογράφοι έχουμε τις στιγμές μας για διάφορους λόγους. Όταν είναι φορτισμένες αυτές οι στιγμές, μπορεί σε όλους μας, τώρα εγώ που μιλάω, να πω κάτι το οποίο είναι ανάρμοστο, απρεπές, δεν ξέρω τι. Πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι σε live κατάσταση, δηλαδή εκείνη τη στιγμή μπορείς να φαλτσάρεις. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι συμπαραστάθηκαν όλοι στην συνάδελφο. Και όλοι εσείς όσοι κρίνουν εν πάση περιπτώσει εκ του ασφαλούς, να ξέρουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά σε καμία δουλειά και πόσο μάλλον σε τούτα δότα αφορεσμένα ΜΜΕ.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989 και θα μιλήσουμε τώρα με την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τριάντη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Είστε εδώ Αθήνησιν. Διακοπές δεν
2: ναι,
1: έχει
2: ακόμα.
1: Αυτό το διάστημα.
2: Όχι, δεν έχει ακόμα, ναι.
1: Εντάξει.
2: Εδώ Αθήνα. Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τις πυρκαγιές. Θα παρακαλέσω θερμά, επειδή κάποιοι συνάδελφοί σας βγήκαν στα διάφορα μίντια και έλεγαν πόσα πολλά κατά τη γνώμη τους έχει κάνει η κυβέρνηση. Τα περισσότερα από αυτά είναι αληθινά, είναι σωστά. Όμως ξέρετε ποια ήταν τα σχόλια πάρα πολλών αναγνωστών στα site κτλ. Εντάξει, τα κάνατε αυτά, αλλά κάει και πάλι ο τόπος. Τι απαντά κανείς, υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσατε να έχετε κάνει και θα έπρεπε και δεν έγινε?
2: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι σαφώς έχουν γίνει αρκετά. Αυτό το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε. Είχαμε μια πολιτική προστασία η οποία ήταν ένα γραφείο και τώρα είναι ένα υπουργείο με δομή αρκετά σημαντική. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα όσον αφορά αριθμητικά. Σε κάθε φωτιά βλέπουμε ότι οι φωτιές πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, οι λεγόμενες mega fire, που είναι αρκετά δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό και πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη

0: σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή και βλέπουμε ότι σε αυτό τουλάχιστον έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα με το 112. Φυσικά οι περιουσίες, το φυσικό περιβάλλον, τα ζώα, όλα αυτά συνεπώς είναι. Γι' αυτό και μπήκε και σε μια λογική πλέον το κράτος του να δώσει αυτή την κρατική επιχορήγηση 100% όσον αφορά τα σπίτια που έχουν καταστραφεί. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, όπως επίσης και μια άμεση στήριξη, αν θελήσουν κάπου να μείνουν, τα 500 ευρώ, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, γιατί πρέπει και οι άνθρωποι που έχουν δεχτεί αυτά τα πλήγματα από τις φωτιές να κάνουν και τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να μπορέσουν να πάρουν αυτά τα χρήματα.
1: Σύμφωνοι. Θέλω να μείνουμε, αν μου επιτρέπετε, σε ένα κεφαλαιώδες ζήτημα το οποίο δυστυχώς δεν έχει αντιμετωπιστεί και είναι τα καλώδια, τα ηλεκτροφόρα της ΔΕΗ, η υπογειοποίηση, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη αλλά τι να κάνουμε, δεν έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου. Ήταν στο 10-11, τώρα έχει πάει σε ποσοστό λέω, έχει πάει στο 12-13. Γιατί μήπως δεν έδωσε η κυβέρνηση τη δέουσα σημασία σε αυτό το σημαντικό θέμα, λέω σημαντικό, γιατί το 55% των πυρκαγιών, των καμένων εκτάσεων το 2025, το έτος που μας πέρασε, προέρχονταν από πυρκαγιές που ξεκίνησαν από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.
0: Αυτό είναι σαφώς κάτι που θα πρέπει να ελεγχθεί σίγουρα. Απλώς να πούμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των πυρκαγιών έχουν μπει λόγω βαριάς αμέλειας ή υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες ήταν συγκεκριμένα πήγε κάποιος να βάλει φωτιά το βλέπουμε και αυτό, γιατί οι συλλήψεις που έχουν γίνει 33 συλλήψεις για 220 πυρκαγιές. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία ήταν πολύ έτσι προβληματική τις προηγούμενες μέρες.
1: Σας παρακαλώ να μείνουμε στο θέμα της υπογειοποίησης, γιατί έχω την αίσθηση, παρότι είστε έξυπνος άνθρωπος, ότι προσπαθείτε να το αποφύγετε.
0: Όχι, δεν προσπαθώ να το αποφύγω. Ίσα που απάντησα στην αρχή ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε αυτό.
1: Γιατί δεν δόθηκε μέχρι τώρα η δέουσα. Δεν δόθηκε η δέουσα σημασία μέχρι τώρα. Ενώ είναι κεφαλαιώδες.
0: Ναι, αυτό δεν γνωρίζω ακριβώς. Αυτό που γνωρίζω, τι ακριβώς έχει γίνει και ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για να τηρηθούν διάφορα. Ποιες διαδικασίες εννοώ, γραφειοκρατικές ενδεχομένως να χρειάζεται. Πέρα από αυτό όμως, θεωρώ ότι ναι, εκεί θα πρέπει να δούμε και να γίνει μια κριτική και το αν έχουν γίνει τα πράγματα όπως έχουν γίνει. Απλώς δεν θέλω να μπαίνω σε μια λογική να κατηγορώ για πράγματα τα οποία. Μπορεί να μην χρειάζεται σε αυτή τη βάση και να μην χρειάζεται γιατί δεν χρειάζεται υπογειοποίηση προς Θεού. Γιατί μπορεί να έχουν ακολουθηθεί κάποιες διαδικασίες και να προχωράει μια συγκεκριμένη μορφή του πρέπει να γίνει, ώστε από την πλευρά της ΔΕΔΕΕ μιλάμε πάντα.
1: Πάντα, ναι. Να σας πω, κυρία Σιραγγέλα,
0: είναι κάτι που φυσικά θα υπάρξει έλεγχος και κριτική εάν τα πράγματα δεν έχουν γίνει στη σωστή κατεύθυνση.
1: Το πράγμα, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν δοθεί 187 εκατομμύρια, τα οποία είναι ψίχουλα. Όταν η ΔΕΔΙΕ η ίδια, ξέρετε τι λέει, ότι για να ολοκληρωθεί το έργο, μιλάμε για 250.000 χιλιόμετρα σε όλη την Ελλάδα, έτσι, το δίκτυο, θα χρειαστούν γύρω στα 32 με 35 δις. Εγώ δεν σου λέω ότι θα τα κάνεις μόνο μιας, αλλά πέρα από τις
0: Δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλά ασφαλώς χρήματα και το οποίο θα πει ψέματα.
1: Όχι μόνο θα πει ψέματα, αλλά θα επιβαρυνθεί και ο κρατικός προϋπολογισμός, εγώ και εσείς και όλοι μας δηλαδή, για να πληρώσουμε παραπάνω σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Όμως, ελπίζω να το ξαναδεί η όποια κυβέρνηση, η δική σας ή αυτή που θα έρθει, αν είναι άλλη, να το ξαναδεί, γιατί δεν είναι δυνατόν, σας λέω, το 55% των καμένων εκτάσεων να έχουν πυροδοτηθεί από το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Όμως, αν μου επιτρέπετε να έρθουμε λίγο και στα πολιτικά, δεν μπορεί κανείς να αποστεί.
0: Ναι, θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά αυτό. Ναι, σαφώς θα πρέπει να ελεγχθεί. Σαφώς όποιος πει όμως ότι θα δώσει όλα αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να το κάνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, νομίζω ότι θα πει ψέματα. Σίγουρα όμως θα πρέπει πάντα, επειδή είδαμε ότι οι φωτιές είναι και μεγάλες και είναι και πολλές, μην ξεχνάμε ότι μέσα από τις 27 Ιουλίου μέχρι και σήμερα υπήρξαν πάνω από 220 πυρκαγιές. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει η κατάκτηση όλων των δυνάμεων. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι της

0: ζωστικής υπηρεσίας γυναίκες και άντρες δίνει τον καλύτερο τους σε αυτό. Πέρα από αυτό είναι κάτι
1: εγώ δεν παραγνωρίζω, να... κυρία Σιρεγγέλα, δεν παραγνωρίζω τίποτε. Και drones περισσότερα υπήρχαν για τον εντοπισμό και τα εναέρια μέσα, αλλά στο θέμα της υπογειοποίησης και σε ό,τι αφορά το συντονισμό συνολικά υπάρχουν ευθύνες. Μια τελευταία ερώτηση που είναι τόσο κοινότοπη που γίνεται από όλους. Πέστε μου, το επιθύρες κόμμα Σαμαρά τι επιπτώσεις θα έχει στη Νέα Δημοκρατία, κατά τη γνώμη σας?
0: Καταρχάς θα πρέπει να δούμε το κόμμα Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε δει.
1: Νομίζω ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Μιλάμε υποθετικά πάντα. Επειδή ακούω ανατακτά χρονικά διαστήματα το κόμμα Σαμαρά, τότε θα γίνει και δεν έχουμε δει κάτι ακόμα.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα πάγια τακτική μου είναι, επειδή προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ήρθα τα τελευταία χρόνια, είναι να μην κρίνω πρώην πρωθυπουργούς.
1: Αυτή είναι βολική απάντηση.
0: Δεν είναι βολική. Νομίζω ότι είναι, για μένα είναι τουλάχιστον, για αυτό που εκπροσωπώ εγώ, είναι η πιο σωστή. Άλλωστε, αυτό που είναι εγώ που ελπίζω, μπορεί να είναι ρομαντικό, μπορεί να είναι... Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει όλες και όλοι να πάμε μαζί. Δεν θεωρώ ότι ο κύριος Σαμαράς θα πρέπει να κάνει κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη που μας χωράει όλους. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο σκοπός της ιδρυτικής της διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας. Να μην απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο εκλογικό κοινό, αλλά να απευθύνεται σε όλο τον ελληνικό λαό.
1: Ο κύριος Σαμαράς σας εγκαλεί, τον κύριο Μητσοτάκη ειδικότερα, ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε άλλο κόμμα. Ότι δεν ισχύουν οι αρχές οι ιδρυτικές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακούστε με.
1: Που είναι βαριά μορφή αυτό.
0: Ναι, κάθε αρχηγός βάζει την δική του βούλα στις διαδικασίες που ακολουθούνται στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη. Δεν είναι ένα κόμμα που ήρθε. Και η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη για αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί, όπως λέει και η διευθυντική της διακήρυξη, δεν απευθύνεται στην αριστερά, στη δεξιά ή στο κέντρο. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Αυτός ήταν ο σκοπός της ίδρυσης από τον Κωνσταντίνο Καραμάλη το 1974. Άρα θεωρώ ότι είναι λίγο άδικη η κριτική αυτή. Πέρα από αυτό, ακόμα και αν διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, σας είπα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που, ναι, μπορεί να διαφωνούμε όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι και μιλάμε, αλλά όταν σηκωνόμαστε από το τραπέζι αυτό και βγαίνουμε έξω, πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Και είμαστε ενωμένοι.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμμετοχή στη συζήτηση και να έχετε καλό υπόλοιπο Αύγουστο. Να είστε καλά.
0: Και σε εσάς, καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σηματάκι, και μετά θα έχουμε στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική, τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη. Έναν άνθρωπο τον άκουσα να μιλάει για τις πυρκαγιές, νυφάλια, αλλά και ουσιαστικά. Είναι αναλυτής στη διαχείριση φυσικών καταστροφών. Θα δούμε τι θα μας πει.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και εδώ είναι η φωνή του Λάκη Χαλκιά που μας έφυγε πρόσφατα. Είναι σε δεύτερη εκτέλεση, ο Παύλος Σιδηρόπουλος είπε αυτό το εξαιρετικό τραγούδι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Δημήτρη Εμμανουλούδη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε, κύριε Εμμανουλούδη.
1: Καλησπέρα κύριε Τζιάννη, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας άκουσα σε μια εκπομπή, νομίζω, του Earth News, και με νυφάλιο τρόπο, αλλά με συγκροτημένα επιχειρήματα, είπατε ορισμένα πράγματα σε ό,τι αφορά το τι μπορεί να γίνει πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, για την περίφημη δηλαδή πρόληψη. Θα ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα, τι δεν γίνεται και τι μπορεί να γίνει.
1: Κοιτάξτε, γεγονός είναι ότι έχει βελτιωθεί η διαδικασία του έγκαιρου εντοπισμού και της επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων τα τελευταία χρόνια, και αυτό οφείλεται και οπωσδήποτε στην αυξημένη ετοιμότητα και στην αλλαγή των σχεδίων δράσης, αλλά και στην επιτήρηση μέσω των drones.
0: Αλήθεια, και το είπαμε νωρίτερα.
1: Έχουν βοηθήσει πολύ. Όμως τα drones έχουν κάποιες επιχειρησιακές δυνατότητες, οι οποίες από ένα σημείο και μετά είναι περιορισμένες. Δηλαδή, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τη νύχτα. Επίσης, δεν μπορούν να επιχειρήσουν όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες ή ανωδικά καθοδικά ρεύματα αέρα με πολλά μποφόρ, όπως συνέβη και στις πρόσφατες πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Εκεί σταματάει η δυνατότητα. Βλέπετε ότι δεν μπορούν αεροπλάνα, καναντέρ και ελικόπτερα. Όλο μάλλον τα drones. Άρα, όταν έχουμε λοιπόν, δεν μιλάμε όταν έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, πριν να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, τα drones έχουν περιορισμένη δυνατότητα εντοπισμού και επιτήρησης. Και εκεί είπαμε ότι έρχεται ο παράγων άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι μόνο ότι μπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό, είναι ότι με την επιτήρηση και με τη συνεχή περιπολία δημιουργεί και ένα αίσθημα φόβου, ας το πούμε έτσι, περίσκεψης αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν κάτι το οποίο αντιλαμβάνεστε ποιο είναι, δηλαδή να προβούν σε κάποιο εμπρισμό, μιλάμε για τις λίγες αυτές περιπτώσεις, ή κάποιοι άλλοι οι οποίοι απερίσκεπτα μπορούν να προχωρήσουν σε κάποιες εργασίες, θα εντοπιστούν από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι θα προβούν, ας πούμε, και στα ανάλογα μέτρα. Και επιπλέον,
0: παρακαλώ,
1: αν επιτρέψετε να τελειώσω,
0: παρακαλώ,
1: δεν σταματάνε οι αρμοδιότητες, δεν θα πρέπει να σταματάνε οι αρμοδιότητες αυτού του σώματος στο οποίο αναφερθήκαμε, μόνο στον εντοπισμό και στην αστυνόμευση, αλλά μπορούν σε περίπτωση που έχει ξεκινήσει μια πυρκαγιά, με μέσα τα οποία θα φέρουν οι ίδιοι, αν είναι μικρής κλίμακας, να επεμβούν και να σταματήσουν να το γεννάσαι. Διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι η πυρκαγιά ξεκινάει από ένα σημείο.
0: Πολύ σωστά. Υπάρχει αυτή η υπηρεσία σήμερα?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως σε άλλες χώρες. Αναφέρομαι έτσι τώρα για οικονομία χρόνου την Αμερική. Είναι η US Forest Service, η οποία περιλαμβάνει μέσα στις τάξεις της και ανθρώπους οι οποίοι είναι σε περιπολίες, έτσι βρίσκονται οργανωμένα, συστηματικά, σε 24ωρη βάση, νύχτα, μέρα, περιπολούν μέσα στα δάση, έχουν όλα τα μέσα και τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να παρέμβουν, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία ανέφερα πριν στην συντομία.
0: Βέβαια και εκεί
1: τα αποτελέσματα είναι θεαματικά.
0: Είναι θεαματικά, αλλά είδαμε ότι δεν είναι εντελώς αποτρεπτικά, αν κρίνω από τις τεράστιες πυρκαγιές κάθε χρόνο, στην Καλιφόρνια τώρα για παράδειγμα. Αλλά ας έρθουμε στα δικά μας.
1: Η Καλιφόρνια είναι άλλο το καθεστώς, κύριε Τριάννη. Πάντως, να ξέρετε, πυρκαγιές δεν μπορούμε να τις αποτρέψουμε εντελώς. Αυτό έτσι, όποιος πει ότι όσο και να είμαστε οργανωμένοι, όσο και να είμαστε εξοπλισμένοι, πυρκαγιά δεν θα ξαναξεσπάσει, μάλλον δεν σκέφτεται σοβαρά.
0: Μάλλον λαϊκίζει, θα έλεγα εγώ, και αυτό το βλέπουμε και στον τόπο μας και γενικότερα. Αλλά ποια ήταν, δεν μπορώ να καταλάβω, ποια ήταν η λογική των ανθρώπων της κυβερνήσεως, όχι της σημερινής, αυτό έγινε από παλιά, που αποφάσισε να μην υπάρχει αυτό το κεφαλαιόδες για την πρόληψη σώμα μέσα στα δάση.
1: Κοιτάξτε, τώρα υπάρχουν, όπως είπατε και εσείς, διάφορες κυβερνήσεις, υπάρχουν οι πολιτικές άλλες δεκαετίες. Ξέρετε, είστε έμπειρος και παλιός δημοσιογράφος και εγώ σας παρακολουθώ, είπατε πριν κάτι για μένα, και εγώ σας παρακολουθώ χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι ανά τις δεκαετίες που πέρασαν έγιναν και πολλά στο κράτος, περάσαμε και από πολλά στάδια. Καταρχήν κάποια στιγμή καταργήθηκε η δυνατότητα της δασικής υπηρεσίας να παρεμβαίνει πέραση στην πυροσβεστική. Αυτό είχε και τα καλά του και τα κακά του. Κάποια στιγμή μετά άρχισαν τα δύο σώματα να συνεργάζονται αρμονικά. Πλέον σήμερα έχουμε περάσει ένα τέτοιο στάδιο. Υπάρχουν παθογένειες, οι οποίες δεν είναι μόνο στον χώρο των δασικών και στον χώρο των πυρκαγιών. Δυστυχώς το κράτος έχει παθογένειες και σε άλλους τομείς, οι οποίοι δεν είναι μόνο τα δάση, η γεωργία, ή ξέρω εγώ, οι δασικές εκτάσεις ή οι δασικές πυρκαγιές. Μέσα σε αυτό είχαμε και αυτές τις περιπτώσεις που αναφέρατε πριν.
0: Αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν μηδενίζω ούτε καταστροφολογώ για καμία περίοδο κυβερνώσα, είτε τη σημερινή είτε τις προηγούμενες. Κάποιοι κάτι προσθέτουν, ένα λιθαράκι ας πούμε, στο να μπορέσει το κράτος να ανταποκριθεί στα στοιχειώδη. Αλλά ας σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Το συζητούσα πρωτήτερα με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Σιριγκέλα. Αυτό το περίφημο θέμα των καλωδίων που έπρεπε και θα μπορούσαμε βαθμιδών, δεν λέω καθολοκληρίαν, να υπογειοποιηθούν. Έχουν γίνει λίγα πράγματα.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Συμφωνώ μαζί σας και πρέπει να γίνουν και πρέπει να υπάρξει υπογειοποίηση. Αλλά επίσης σήμερα το πρωί σε κάποια άλλη σύνδεση, ραδιοφωνική πάλι, ανέφερα αυτό το οποίο θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω.
0: Βεβαίως.
1: Η υπογειοποίηση αυτή πρέπει να γίνει και οφείλει να γίνει και θα βοηθήσει πολύ. Αλλά εγώ θα σας πάρω από τις πυρκαγιές και να σας πάω στη γεωργία. Ξέρετε πόσο καιρό λένε οι αρμόδιοι επιστήμονες ότι θα πρέπει, ας πούμε, τα αρδευτικά δίκτυα στις διάφορες περιοχές της χώρας να γίνουν υπόγεια και να μην είναι επιφανειακά, όπως είναι στη συντριπτική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα το νερό φεύγοντας από την υδροληψία μέχρι να φτάσει στα χωράφια να εξατμίζεται. Πάρα πολλά χρόνια και το ξέρουν όλοι και το αντιλαμβάνονται όλοι και το λένε και οι αγρότες και το λέει και η πολιτεία. Δεν έχει γίνει όμως κάτι. Τα περισσότερα δίκτυα άρδευσης σήμερα στην τυπική πλειοψηφία είναι επιφανειακή. Το ίδιο πάμε και στα καλώδια. Είτε είναι αρδευτικά δίκτυα είτε είναι καλώδια, σαφώς υπογειοποιείς και στα μεν και στα δε βοηθάει πάρα πολύ τα μάλα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει γίνει κάτι. Προφανώς θέλει χρόνο, προφανώς θέλει και χρήμα.
0: Θέλει πολλά χρήματα γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Είναι γύρω στα 32 με 35 δις. Όπως λέει η ίδια η ΔΔΕ, και έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στα 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά άλλο λέω, ότι θα μπορούσε μια κυβέρνηση, αν το θεωρήσει μείζον θέμα, και είναι από τη στιγμή που το 55% των πυρκαγιών των καμένων στρεμμάτων οφείλεται, σύμφωνα με όσα έχουμε μέχρι στιγμής στοιχεία, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, θα μπορούσε να δοθεί προτεραιότητα και να πει ο Πρωθυπουργός οποιασδήποτε κυβερνήσεως, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί. Βαθμιδών θα γίνουν και να μην είναι τόσο μικρό το ποσοστό. Τώρα έχει φτάσει γύρω στο 12-13 της συνολικής κάλυψης. Δεν ξέρω, και θα περίμενα και
1: συμφωνώ από. Συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ, ναι.
0: Και θα περίμενα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν κριτική και καλά κάνουν, να είναι συγκεκριμένοι στο τι μπορεί να γίνει εφ' εξής, γιατί αύριο ενδεχομένως να είναι εκείνη στην κυβέρνηση. Να ξέρει ο κόσμος τι τον περιμένει. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολική απέτηση αυτή.
1: Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο και το θέμα των δασικών πυρκαγιών είναι υπερκομματικό. Δεν είναι κάτι το οποίο απασχολεί ή πρέπει να απασχολεί μόνο μια συγκεκριμένη κυβέρνηση. Είναι σαφώς όλων των κυβερνήσεων, είναι όλων των κομμάτων, είναι όλων των Ελλήνων. Αυτό και ένα μικρό παιδί το καταλαβαίνει.
0: Και θα ήταν ευχής έργων, επαναλαμβάνω, να μην και ας μην υπάρξει κάτι ομόθυμο να κάτσουν όλοι μαζί να κάνουν, αλλά τα επιμέρους προγράμματα να είναι συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτά πρέπει να γίνουν, εγώ μπορώ να κάνω αυτά και να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί την επόμενη χρονιά, για να μην έχουμε ακριβώς τα ίδια που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Μανολούδη. Έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Τριάντη, συμφωνώ και να σας πω και κάτι άλλο. Ίσως θα πρέπει, αυτό το σκέφτηκα και εγώ αυτές τις μέρες και το ξανανέφερα, το επαναλαμβάνω και σήμερα, κάποια στιγμή να επενδύσουμε και στην εκπαίδευση των ατόμων, όχι μόνο στις πυρκαγιές, αλλά και στις άλλες φυσικούς κινδύνους. Εδώ όμως τώρα μένουμε στις πυρκαγιές. Ξέρετε, είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχω μιλήσει εγώ μαζί τους και δεν είχαν καμία πρόθεση. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί τρόμαξαν και στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ για αυτό το οποίο συνέβη. Σε αγροτικούς πληθυσμούς αναφέρομαι, σε πληθυσμούς οι οποίοι εργάζονται με στα δάση, οι οποίοι δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι τους να έχει τέτοια τρομακτική και αστραπιαία εξάπλωση μια σπίθα ή μια μικροεστία πυρκαγιάς. Ναι. Θεωρούσαν ότι και να ανάψει κάτι με ένα σακάκι, με ένα χτύπημα, με ένα οτιδήποτε θα το σβήσουν. Ναι. Και όταν είδαν ότι εξαπλώθηκε αυτό σε δευτερόλεπτα 5-10 μέτρα και τους ξέφυγε αυτό που λένε ξέφυγε η φωτιά, τότε μου είπαν ότι ξέρετε δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό. Έχει τύχει πολλές φορές να συζητήσουμε ανθρώπους. Οπότε ίσως να πρέπει να υπάρξει μια εκπαίδευση με κάποια εκπαιδευτικά βίντεο ή ακόμα και στην τηλεόραση ένα βιντεάκι, όπως είναι αυτά τα διαφημιστικά, τα εξαιρετικά που κάνει η Τροχέα έτσι, με τις μηχανές και την προσοχή στους δρόμους και όλα αυτά που βλέπετε και βλέπουμε για τις τουριστικές περιοχές. Δηλαδή ένα τέτοιο βίντεο 1,5-2 λεπτών, σαν αυτά που δείχνουν στους φοιτητές μας και τα οποία πραγματικά και οι ίδιοι φοιτητές μας που είναι περισσότερο, πολύ περισσότερο εξοικειωμένοι εκπλήσονται όταν σε real time βλέπει κανείς πώς μια φωτιά σε πραγματικό χρόνο, όχι κατασκευασμένο, μπορεί να πεταχτεί 10-20 μέτρα να σου φύγει και μετά τελείωσαν όλα. Και αυτό πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη μου.
0: Για να κλείσουμε αυτή την νομίζω διαφωτιστική συζήτηση μαζί σας, νομίζω ότι στο νέο πλαίσιο που τίθεται εξ αντικειμένου από την κλιματική αλλαγή, τίνει να γίνει καραμέλα, αλλά είναι ένας σοβαρός κίνδυνος και το βλέπουμε μπροστά μας, όχι μόνο στη χώρα μας και στον Ευρωπαϊκό Νότο και γενικότερα. Νομίζω ότι πρέπει να ανασυνδεθεί το σχέδιο που υπήρχε, όχι μόνο στη χώρα μας επαναλαμβάνω, για να δούμε πώς ληστελέστερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο των πυρκαγιών.
1: Όλα αυτά τα σχέδια, και αν και εδώ σας μιλήσω και με την ιδιότητα που έχω της συμμετοχής στις Επιτροπές Εκτίμησης Φυσικού Κινδύνου και Πλημμυρικού Κινδύνου, είναι δυναμικά, όπως αντιλαμβάνεστε, συμπληρώνονται, διορθώνονται και τροποποιούνται συνεχώς και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει και σας διαβεβαιώ ότι γίνεται συνέχεια. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Όλοι είμαστε σε αυτή τη χώρα. Αγαπάμε τα δάση, ακόμα και τα μικρά παιδιά, το ξέρετε, έτσι, και οι μεγαλύτεροι και οι άνθρωποι των πόλεων ακόμη περισσότερο, οι οποίοι τα βλέπουν με νοσταλγία και με κάθε τρόπο προσπαθούν να βρεθούν σε μικρές αποδράσεις ή μεγαλύτερες. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι εδώ κοινός στόχος είναι όλων μας ο ίδιος. Με κάθε τρόπο θα το προσπαθήσουμε και εμείς και όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Μανουλούδη. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο Αύγουστο να έχετε.
1: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Δριάννη. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Διαφημίσεις και στα λίγα λεπτά που μας απομένουν έχουμε κι άλλα πραγματάκια να πούμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Η στίχη είναι της Ελένης Γιώγα. Η Ευανθία Ριμπούτσικα έγραψε τη μουσική και η Άιλα Πασπαλά απέδωσε ερμηνευτικά αυτό το ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, τα πραγματάκια που λέγαμε. Θα επανέλθω στο θέμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί υπήρξε ένα μπαράζ αποχωρήσεων. Θυμάστε εκείνη την ηθοποιό στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, την Κατερίνα Μουτσάτσου, που είναι στην Αμερική τώρα. Αποχώρησε, όπως και η κυρία Μαρία Ιορδανίδου. Ο Δημήτρης Κοτσοριός, αυτός είναι από τα μέρη μου, και Ηλίας Μιχαλάς και τα λοιπά. Επανέρχεται ο Θανάης Αυγερινός με ηρωνικά σχόλια. Μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι αντιμετωπίσιμη από την κυρία Καριστιανού. Συγγνώμη, νομίζω ότι αυτό θα φανεί καθαρά και στις δημοσκοπήσεις στο τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά θα έλεγα να πεταχτούμε στις γειτονιές του κόσμου, γιατί υπάρχει λόγος.
1: Στις γειτονιές του κόσμου.
0: Θα πεταχτούμε στη γειτονική Αλβανία, ναι. Διάβασα με έκπληξη, ομολογώ, ότι η Αλβανία κατασκεύασε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο, το οποίο είναι για, προσφέρεται ένα τζιπ μεγάλο, δηλαδή αλεξίσφαιρο κτλ. Κτλ. Με εξοπλισμούς για έκτακτες καταστάσεις, για πλημμύρες, για φωτιές, για πυρκαγιές κτλ. Είναι ένα project, να το πω, το οποίο το δουλεύουν χρόνια οι γείτονες και κατάφεραν, ενώ δεν έχουν βιομηχανία σχετική, να κατασκευάσουν αυτό το αυτοκίνητο, και περηφανεύονται γι' αυτό και καλά κάνουν. Να συνοδεύσουμε αυτά τα λόγια με ένα κλασικό τραγούδι πολυφωνικό από την Αλβανία.

ακούγοντας την πολυφωνία που υπάρχει και στη δική μας Ήπειρο, εννοείται. Είναι ενδιαφέρον το ότι κάποιες χώρες έχουν συγκεκριμένα προγράμματα. Ο οδηγός σε αυτό είναι η Τουρκία, η άλλη γείτον, η οποία έκατσε κάτω εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είπε θα κάνω αμυντική και επιθετική, θα έλεγα, πολεμική βιομηχανία. Και σήμερα είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους η Τουρκία. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Με drones τα οποία πουλάει, με δικό της αεροπλάνο το Καν, το οποίο δοκιμάζει αυτές τις μέρες. Οι κινητήρες από την Αμερική δεν δόθηκαν τελικά, της General Electric, και γι' αυτό δοκιμάζουν το δικό τους στο εργαστήριο ακόμα κινητήρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, διαρωτώ με, γιατί η χώρα μας δεν μπορεί επί τόσα χρόνια να κάτσει και να σχεδιάσει? Γίνονται μερικά πράγματα, δεν αντιλέγω, αλλά βλέπουμε τα παραδείγματα, ας πούμε, της Τουρκίας, της Αλβανίας, που δεν είχε καμία σχετική βιομηχανία. Γιατί εδώ να μην γίνει το ίδιο? Θα μου πεις, υπάρχουν πολλοί λόγοι, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη σημερινή κυβέρνηση, αναφέρομαι και σε όσες προηγήθηκαν. Θυμάμαι παλιά ότι επί Πασόκ, ειδικά την πρώτη περίοδο, που υπήρχε ένας ενθουσιασμός και τα λοιπά, ότι η πολεμική βιομηχανία θα πάρει τα πάνω της, υπήρχαν άνθρωποι σοβαροί στο τιμόνι, αλλά σχεδόν το μόνο που έγινε ήταν να πολλαπλασιαστούν οι προσλήψεις. Παντού, στην ΕΑΒ και σε άλλους σχετικούς τομείς. Και πραγματικά αυτό σε γεμίζει πίκρα και οργή, γιατί όχι? Καλό είναι η χώρα μας να προμηθεύεται αμυντικά συστήματα, και αυτή τη στιγμή διατηρούμε μια σχετική υπεροπλία σε ό,τι αφορά τον αέρα. Αλλά εδώ πότε θα καταφέρουμε δικά μας πράγματα? Πότε θα κάτσουν κάτω τα κόμματα να σχεδιάσουν αυτά που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, ή ετούτοι που κυβερνούν, να σχεδιάσουν σοβαρά πράγματα, τα οποία να μην αναιρούνται από τις επόμενες κυβερνήσεις? Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο που διάβασα και μου προκάλεσε εντύπωση. Το έχουμε ξαναπεί ότι η περίφημη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, μπορεί κάποιος να έχει τις ενστάσεις του, αλλά διάβασα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Το σχετικό ρεπορτάζ, να μην σας τα διαβάζω τώρα αναλυτικά, με ονόματα βιβλιοπωλείων, περίφημων βιβλιοπωλείων, και μάλιστα μερικά από αυτά είναι και εναλλακτικά. Και γκρόσο μόντο, χοντρικά να σας πω δηλαδή, λέει κάποιος, είχαμε πουλήσει 2-3 αντίτυπα τον περασμένο χρόνο της μεταφρασμένης Οδύσσιας. Τώρα έχουν φτάσει σε δυσθεώρητο αριθμό οι πωλήσεις. Το ίδιο σχεδόν σε όλη την Αμερική. Σκίζουν οι μεταφράσεις και της Wilson, την οποία έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, αλλά και άλλες. Και υπάρχει μια τόνωση του ενδιαφέροντος. Και μάλιστα ένα άλλο βιβλιοπωλείο, εναλλακτικό αυτό στη Νέα Υόρκη, λέει ότι το εντυπωσιακό για μας είναι ότι έρχονται πάρα πολλοί νέοι που δεν ήξεραν καν τι είναι ο Όμηρος, κάτι είχαν ακούσει από τα χρόνια τους στα κολέγια ή στα λύκειά τους και τα λοιπά. Αυτό για πολλωστή φορά να πω, όσες ενστάσεις και να έχει κανείς για τη σκηνοθεσία και το πώς αντιμετώπισε το έπος αυτό ο Νόλαν, είναι όχι για τη χώρα μας μόνο και κυρίως, είναι για την παγκόσμια κοινότητα κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Θεού θελώντας, θα τα πούμε και αύριο στις 12 το μεσημέρι, και ελπίζω να μην έρθουμε τελευταία στιγμή όπως συνέβη σήμερα. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Θα μείνετε εδώ. Η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα σας πει τις ειδήσεις, και μετά η εξαιρετική Αγγελική Λάζου. Είπα πρωτήτερα για τη Σφυροπούλου, να δείτε για τη Λάζου. Λοιπόν, είναι παιδιά τα οποία και προσπαθούν και ξέρουν και είναι και πάρα πολύ καλά και στο μικρόφωνο και γενικώς. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα
να πω τη λέξη πάλι εξαιρετικό, θα με μάλωνε ο Νίκος Καρούζος, μη χρησιμοποιείς τόσα επίθετα βρε αδερφέ. Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Σε στίχους του, σε ποίηση του Άλκη Αλκαίου, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου έγραψε τη μουσική, θα μας το πει ο Μπάμπης Στόκας. Μη με φοβάσαι. Γεια και χαρά σας.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέγιο.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakur Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Των διαδικασιών αποζημίωσης των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Παρόν είναι και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί σήμερα και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία στη Δυτική Αττική προκειμένου να αποτραπούν νέες αναζωπηρώσεις. Η πυροσβεστική αποδίδει την έναρξη της καταστροφικής πυρκαγιάς σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση των δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Από την αυτοψία διαπιστώθηκε σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους και με βάση δορυφορική εικόνα, η καμένη έκταση ανέρχεται σε τουλάχιστον 144.243 στρέμματα. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά. Ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατέθεσε ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημμελιωδικών Θυβών δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη των κατηγοριών σε βάρος των συλληφθέντων για την καταστροφική πυρκαγιά, καθώς και κάθε άλλο προσώπου για το οποίο τυχόν προκύψει ευθύνη. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 55χρονος που ομολόγησε ότι απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες της αστυνομίας ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου του ηλικιωμένου. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε στις 18 Ιουλίου μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε. Κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικού κακοποίηση ζώων, παρήγγειλε ο Εισαγγελέας Θεσσαλονίκης μετά τον εντοπισμό χελωνών βαμμένων με πορτοκαλί λαδομπογιά. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι διοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου εντοπίστηκαν οι 4 χελώνες. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Περισσότερους από 150 μετανάστες έχουν διασώσει το τελευταίο 24ωρο οι λιμενικές αρχές του νησιού με τη συνδρομή της Frontex. Σε μία από τις επιχειρήσεις συνελήφθη ως διακινητής ένας 16χρονος από το Σουδάν. Άνοιξαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις θα γίνονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ. Σήμερα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λύγει σε 1 και 2. Στον διεθνή χώρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει 1,4 δις ευρώ από τους στόκους των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για να βοηθήσει την Ουκρανία. Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα χρήματα προέρχονται από τόκους επί των ταμιακών υπολείπων τμήματος των περιουσιακών στοιχείων της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 44 τραυματίστηκαν από μαζική ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν σε διάφορες συνοικίες του Κιέβου. Συναγερμό σήμανε τη νύχτα στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, όταν αεροπλάνο ταχυμεταφορικής εταιρείας συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου της Λειψίας. Το αεροδρόμιο ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
8: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
9: Κύριε Βελόγια.
0: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κύριε Βελόγια.
8: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
9: Κύριε Βελόγια.
0: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
10: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Ο καιρός σήμερα στην Αττική έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Αμέσως μετά κοντά σας η Αγγελική Λάζου.

0: Καλό μεσημέρι. 1:06 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελή Κυλάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων, ο Ορέστης Παπάς. Και έχουμε πει, έτσι λένε και στο χωριό μου, όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. Γι' αυτό κι εγώ ξέχασα κάτι έξω και έφυγα τρέχοντας να πάω να το φέρω. Ευτυχώς είναι ο χώρος τέτοιος που δεν λαχανιάζει, ρε παιδί μου. Για φαντάσου να πρέπει να αλλάξω και όροφο. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας βρίσκω? Σας βρίσκω σίγουρα χωρίς πυρκαγιές. Βεβαίως εμένα αυτός ο αέρας πολύ με τρομάζει. Θα τον προτιμούσα βέβαια. Θα προτιμούσα να είμαι στην Άνδρο και να φυσάει, έτσι θα το ευχαριστιόμουν πολύ καλύτερα. Εδώ στο Λεκανοπέδιο κάθε φορά που έχει αέρα η ψυχή μου γίνεται να μην σας πω, να μην σας πω. Κάτσε μισό, γιατί έχει έρθει ένα ερώτημα. Λέει ο Γιώργης, καλημέρα, λέει, άκουσα πριν στις ειδήσεις για ύποπτο υπτάμενο αντικείμενο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Τι εννοούν, άρχισαν να μας την πέφτουν τώρα και τα κανονικά ούφα εκτός από τα άλλα. Περίμενε, το έχω το δελτίο μπροστά μου, Γιώργη, γιατί είμαστε και πολύ άμεσοι άνθρωποι. Μισό λεπτό, χρηστικό είναι διεθνή. Διεθνή. Δεν βλέπω κάτι σε υπτάμενο. Περίμενε. Δώσ' μου ένα λεπτό. Είναι και πολλές οι σελίδες της Άννας Μαρίας Παπακοσταντίνου. Α, ναι, το βλέπω. Αεροπλάνο, λέει, ταχυμεταφορική εταιρεία συγκρούστηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του. Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στο διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης του αεροδρομίου και ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία του όχημα. Ήταν στο διάδρομο, δεν νομίζω. Δεν είναι τα ούφο. Τα ούφο όμως, Γιώργη μου, έτσι για να μην έχεις και αμφιβολίες, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Έχουν ανθρώπινη μορφή, μη σου πω και υπόσταση ενίοτε. Άρα δεν χρειάζονταν τώρα το περιστατικό αυτό στη Λειψία και αυτή η Γερμανία, τη λυπά τη ψυχή μου. Τώρα εμείς κανονικά όλες αυτές τις μέρες θα πρέπει να συζητάμε τα θέματα οικονομίας. Αλλά η επικαιρότητα μας πηγαίνει αλλού. Έχουμε και αυτή την διυπουργική σύσκεψη σε εξέλιξη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα ισχύσει στο τέλος της ημέρας αυτό που γράφεται και ακούμε όλες τις προηγούμενες μέρες, ότι η αποκατάσταση, μάλλον οι αποζημιώσεις, θα είναι στο 100% και νομίζω ότι εδώ θα κριθεί και λίγο και η αποτελεσματικότητα του κράτους που πολλές φορές έτσι μας απογοητεύει. Ας ελπίσουμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα μας απογοητεύσει, θα αποφασιστούν πάρα πολύ γρήγορα οι αποζημιώσεις στο 100% και ακόμα πιο γρήγορα να γίνουν τα έργα, να γυρίσουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι εξοχική κατοικία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, τα έλεγα και χτες, δεν θέλω να σας κουράζω με τα ίδια και τα ίδια. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν η πολιτεία, όταν το συντεταγμένο κράτος σου δίνει το δικαίωμα να χτίζεις, ακόμα και αν είναι αυθαίρετο, αλλά εντωμεταξύ στο έχει νομιμοποιήσει, σου παίρνει κανονικότατα τους φόρους, σε φορολογεί και που αναπνέεις, οφείλει, αφού δεν μπορεί να σε προστατεύσει σε άλλο επίπεδο, να σε αποζημιώσει 100%, όμως είναι μια ευκαιρία. Θα το λέω για όσο είμαστε μαζί και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη, θα το λέω και θα το ξαναλέω και θα το γράφω και θα το ξαναγράφω. Είναι μια σοβαρή ευκαιρία για το σύνολο του πολιτικού προσωπικού να ανοίξουν ένα διάλογο, πραγματικά σωτήριο διάλογο. Τι κάνουμε με τις πόλεις μας, πώς τις κάνουμε ανθεκτικές, ώστε να μην χρειάζεται κάθε τρεις και λίγο να συζητάμε για αποζημιώσεις, είτε αν αυτές σχετίζονται με πυρκαγιές, είτε με πλημμύρες, είτε με δεν ξέρω ποιο άλλο φυσικό φαινόμενο, γιατί είπαμε, είναι φυσικό φαινόμενο. Με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανείς. Μόνο το 12ο τα έβαζε και πάλι άφηνε πολλές φορές να ταλαιπωρείται ο άνθρωπος για να καταλάβει την αξία πολλών ζητημάτων. Ας ανοίξουν στα σοβαρά τώρα μία συζήτηση. Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές όλο το προηγούμενο διάστημα όλα τα κόμματα και εντός κοινοβουλίου και εκτός, και με το εκτός εννοώ φυσικά την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχουν κρατήσει ένα επίπεδο πολιτικού διαλόγου, τονίζοντας ότι φυσικά όταν οι πυροσβέστες μας δίνουν τη μάχη δεν είναι δυνατόν εμείς να συζητάμε για το ποιος έφταξε και ποιος δεν έφταξε. Άρα ας κλείσει με το καλό και το τελευταίο, ας σβήσει και το τελευταίο καντιλάκι, ας μας πούν με βεβαιότητα οι πυροσβέστες μας και όλοι οι επιτελείς ότι δεν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι, κίνδυνοι για να ζωπηρώσεις, γιατί εκεί είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Περίμενε, κάτι μου έχεις γράψει, Γιώργη μου, θα το διαβάσω τώρα. Ένας μήνας ακόμη μέχρι τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Μην ανησυχείς, καλά πάει η οικονομία και γι' αυτό θα βρέξει χρήμα. Και όταν βρέχει χρήμα, κρατάμε κλειστές τις ομπρέλες, εκεί δηλαδή που θα έπρεπε να τις κρατάμε ανοιχτές, επειδή δεν βρέχει μυαλά. Τι γρήγορος που είμαι, ο κίνητος. Μια χαρά, είσαι πάρα πολύ γρήγορος και έτσι πρέπει να είσαι. Όχι, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι αυτά που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ, που καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι κάτι προσωρινό, αλλά θα είναι κάτι μόνιμο, ως μέτρο, είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. Τα λέγαμε και χτες με την κυρία Σδούκου. Εδώ δεν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση στην κοινωνία ότι η χώρα δεν παράγει πλούτο. Δεν είμαστε στην περίοδο των μνημονίων όπου η χώρα έχει πτωχεύσει και χάσαμε το 25-30% πόσο της εκατό του ΑΕΠ μας, που ξαφνικά γίναμε όλοι φτωχοί και βλέπαμε ότι δεν παράγεται πλούτος, δεν υπάρχει κάτι να κινείται, και με το στανιό κρατήσαμε όσοι κρατήσαμε τις δουλειές που κρατήσαμε, με τα χρήματα που τις κρατήσαμε, και γενικώς υπήρχε μια συμπίεση όλων των οικονομικών μεγεθών, δηλαδή μίκραινε ο μισθός, μίκραινε και η ακρίβεια, μίκραινε και το κόστος για ένα σπίτι, άσε που πάρα πολύ τα είχαμε αφήσει τα σπίτια που είχαμε, πήγαμε σε πιο μικρά, άλλοι πήγαν στους γονείς τους, πήγαν στα πεθερικά τους, πήγαν οι άνθρωποι όπου μπορούσαν να πάνε, γιατί δεν μπορούσαν να ζήσουν. Αλλά εκεί ήταν μια άλλη κατάσταση για τη χώρα. Βλέπαμε ότι αυτό συμβαίνει οριζόντια στην κοινωνία. Εντάξει, εννοείται ότι σε όλες τις κρίσεις εξαιρείται αυτό το 5% των Ευρωπαίων, μην πω σε παγκόσμια κλίμακα, που δεν επηρεάζεται σχεδόν από καμία κατάσταση, αλλά τώρα είναι αλλιώς. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι γίνονται κάποια πράγματα, ότι παράγεται ένας πλούτος, και η απορία όλων είναι γιατί δεν το καταλαβαίνουμε κι εμείς που συμμετέχουμε στην παραγωγή αυτού του πλούτου. Άρα εδώ πρέπει κάπως να δοθούν οι απαντήσεις. Επίσης, ήθελα να πω και αυτό χτες στην κυρία Σδούκου, δεν προλάβαμε γιατί με τις πυρκαγιές, λογικό είναι, είναι πολύ σημαντικό για μένα το θέμα των πυρκαγιών, πολύ πιο σημαντικό από το ότι πέρασε μια φυσική καταστροφή και πάμε τώρα να αποκαταστήσουμε ό,τι η ζημιά άφησε πίσω της. Δεν είναι τόσο απλό για μένα. Για μένα, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, το ζήτημα του, του περιβάλλοντος. Αλλά εντάξει, εγώ έχω και αυτή την ευαισθησία, σας το έχω ξαναπεί. Υπάρχει και μια κατηγορία εργαζομένων, δηλαδή όλοι εμείς που καταφέραμε να μην μείνουμε άνεργοι μεταξύ του 12 και του 19, που έχουμε εξαιρεθεί σχεδόν από το σύνολο των προβλέψεων και των νόμων που έχει φέρει το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, ακόμα και για τις τριετίες είμεθα εξαιρούμενοι. Και κανείς δεν μας έχει πει για ποιο λόγο. Γιατί? Λέω εγώ τώρα, σου λέει, σου υπολογίζω τις τριετίες, αλλά πριν από το 11, πριν από το 12 μάλλον, για να είμαι ακριβής, πριν από το 12 και μετά το 19. Γιατί? Αυτά τα χρόνια εμείς που δουλεύαμε, γιατί δεν μπορούν να υπολογιστούν? Τι ήταν κενό περιεχομένου, ήταν κενή περιεχομένου αυτή η περίοδος για τη χώρα? Τι να πω, τι να πω. Μου λέει ο Γιώργης, από το ΕΣΟΥΡΟΥ δεν θα κινδυνεύσεις, από ΣΛΑΠ ίσως. Εγώ το έχω φάει το 2017 και έχω θωθεί μέσα στην πανδημία το 2022. Ναι. Δεν καταλαβαίνω ποιος θα μου κάνει μήνυση. Ας μου κάνει ποιος θέλει. Εδώ είμαι, Γιώργη μου, εδώ είμαι. Εγώ έχω την αλήθεια μου και εκείνος τη δική του. Πάμε να δούμε τώρα ποιος θα δικαιωθεί. Πάση περιπτώσει, αυτά τα ωραία, ωραία. Λέμε τώρα, το ωραίο σήμερα είναι ότι δεν βλέπουμε πουθενά φωτιά. Το δυσάρεστο σήμερα, έτσι όπως βλέπω τα πλάνα από τα τηλεοπτικά δίκτυα, είναι η καταστροφή, αυτό το μαύρο, αυτή η μουντίλα, αυτό το κενό που έχει αφήσει από το πέρασμα που έκανε η φωτιά στην περιοχή στο Πόρτο Γερμενό. Από εκεί βλέπω τώρα τα πλάνα και υπάρχει κάτι συγκλονιστικό στη φύση και θέλω να το λέω σε κάθε ευκαιρία. Βλέπεις εκεί που υπάρχει η μαυρίλα, τα καμένα δέντρα, όλη αυτή η δυστυχία, τσουπ, δίπλα ξεπετάγεται πράσινο. Η φύση θα απαντήσει, να είσαστε σίγουροι. Το είχα πάθει και εγώ τότε με τις πυρκαγιές στην Ηλία, γιατί ήταν μια διαδρομή που την έκανα και την αγαπούσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η διαδρομή. Την έκανα για να την κάνω. Δεν είχα σκοπό να πάω κάπου. Μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το πράσινο και κάθε φορά που περνούσα έλεγα, μα πόσο όμορφη είναι αυτή η χώρα, πόσο μαγική είναι αυτή η χώρα, τι ομορφιές μας δίνει. Ας μην έχεις μία στην τσέπη σου, ας μην έχεις τίποτα, ας μην έχεις αύριο που λένε. και κανένα να σε αγαπάει. Δηλαδή το έχω τερματίσει όπως καταλάβατε. Περνάς και βλέπεις αυτή την εικόνα και αγαλιάζει το μέσα σου. Και λες δεν θέλω τίποτα άλλο. Θα κάνω ένα έτσι, θα σηκώσω το χέρι ψηλά και θα πιάσω τον ουρανό. Θα μιλήσω με το Θεό. Σου δίνει αυτή την αίσθηση. Όταν λοιπόν είχαμε αυτές τις φωνικές πυρκαγιές το 2007, είχα πει δεν θα ξαναπεράσω από εκεί. Δεν θα ξαναπεράσω μέχρι η φύση να αρχίσει να απαντάει. Οι φίλοι μου λοιπόν που ήξεραν ότι είχα πολύ μεγάλη αδυναμία στο σημείο, στα δύο χρόνια και κάτι που είχε αρχίσει πια να, η βλάστηση να απαντά, να πρασινίζουν τα πάντα, με παίρναν τηλέφωνο και μου λέγανε Πέρνα, μπορείς να περάσεις τώρα άφοβα. Μια χαρά. Έχει φως, έχει ήλιο, έχει πράσινο παντού. Άρα το θέμα είναι ότι η φύση θα βρει τον τρόπο της να απαντήσει, όπως θα βρει τον τρόπο της να κινηθεί. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς πώς προστατεύουμε τη φύση? Πώς προστατεύουμε τις ζωές μας? Πώς προστατεύουμε τις κοινωνίες μας? Είτε μιλάμε για σπίτια, για αυτοκίνητα, είτε μιλάμε για τις μεταξύ μας σχέσεις. Καλά, τώρα το πρωί που ερχόμουνα, δεν ξέρω τι με είχε πιάσει. Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τη μουσική, λίγο για το χορό. Θα τα κάνουμε αυτά, αλλά στη δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρεούλα, γιατί τώρα για την πρώτη ώρα έχω ζητήσει να φιλοξενήσουμε τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, και λίγο μετά τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, βουλευτή της περιοχής εκεί στη Λάρισα, και έχει παραδώσει και την έδρα του, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει παραδώσει την έδρα του, προφανώς θα ενταχθεί στη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά το κάνω αυτό για τον εξής λόγο, γιατί υπάρχει κάτι σε εξέλιξη, το παρακολουθούμε όλοι οι δημοσιογράφοι, είναι όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα εκεί, συνεχή ροή, με το που σβήνουν τα μέτωπα, άντε και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη που θα κινηθούν τα κλιμάκια να πάρουν τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να βγουν οι αποζημιώσεις, όλα αυτά, okay, μέχρι εκεί. Μετά είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτό το θέμα, θα το θυμηθούμε όταν θα μας ξανενοχλήσει για την οποιαδήποτε, με την οποιαδήποτε αφορμή. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να πάμε λίγο στη Θεσσαλία που δοκιμάστηκε πάρα πολύ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θες Ντάνιελ, θες Ελίας, θες ΟΠΕΚΕΠΕ, τι θες. Ό,τι και να βάλεις μέσα είσαι. Είδαμε και αυτές τις φοβερές φωτογραφίες με εκείνο το γεφύρι που είναι μισοβυθισμένο και περνούν οι άνθρωποι από εκεί. Εντάξει, εννοείται πως δεν περιμένω ένα έργο μεγάλης έντασης και έκτασης να ετοιμαστεί σε ένα χρόνο ή σε δύο, αλλά πάντως κάπως πρέπει να δείχνει ότι ετοιμάζεται. Γιατί και εμείς όταν είχαμε πάει στην περιοχή, πρέπει να σας πω ότι περνούσαμε από κάτι σημεία, κάναμε το σταυρό μας πρώτα και μετά περνούσαμε. Έχει λοιπόν μία αξία να γυρνάμε λίγο πίσω και να δούμε τι έχει γίνει. Έχουμε κάνει κάτι? Πού βρισκόμαστε? Γιατί τα λόγια είναι το εύκολο. Και επίσης τα λόγια είναι το αγαπημένο υλικό με το οποίο πορεύονται τα κόμματα. Οι κοινωνίες πάλι σε αντιδιαστολή θέλουν να βλέπουν τα έργα. Αυτό. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr, έτσι για να έχουμε και την διαδραστική μας επικοινωνία, που έχει πολύ μεγάλη αξία, το καταλαβαίνετε. Ίσως ορισμένοι από εσάς διανύετε την τελευταία εβδομάδα εργασίας και ετοιμάζετε βαλίτσες κάπου να πάτε, κάπου λίγο να ξεχαστείτε, να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, όσο γίνεται πιο άνετα. Είναι και αυτοί, ξέρεις, που προτιμούν να κάνουν πολλές μέρες διακοπές, λέμε τώρα, πολλές μέρες, όταν, για να μην παρεξηγηθούμε και μεταξύ μας, οι πολλές μέρες είναι 10. Αυτό είναι οι πολλές μέρες πια διακοπών. Οι λιγότερες είναι 4 με 5 και εκεί μπορείς να επιλέξεις είτε να πας 10 μέρες και να ψωνίζεις από το σούπερ μάρκετ της περιοχής που θα επισκεφτείς, να μαγειρεύεις, να πλένεις, να καθαρίζεις, να τα κάνεις όλα αυτά που κάνεις και στην Αθήνα και να κερδίσεις 10 μπάνια παραπάνω στη θάλασσα, ή να πας 5 μέρες και να στάχουν όλα έτοιμα. Ο καθένας ό,τι θέλει παίρνει. Εγώ έχω κάνει και τις δύο διακοπές. Έχω κάνει και τη μία και την άλλη στη ζωή μου, αλλά δεν έχω καταλήξει στο ποια προτιμώ. Νομίζω ότι σε πάει και λίγο η παρέα. Είναι και λίγο της παρέας αυτό που προσανατολίζεται και η παρέα σου. Πάω σε σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: get your kid.
3: She's not home.
4: Two and a Half Men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι.

και 22 πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 3. Τώρα θα κάνω σωστά τις συστάσεις. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων, Ορέστης Παπάς, στις υπέροχες μουσικές επιλογές, η θεά Αφροδίτη Σιμίτη. Έτσι να μας φτιάχνει λίγο και το κέφι και τη διάθεση. Βλέπω εδώ στην εφημερίδα των συντακτών πρωτοσέλιδο. Στην πυρά το άσυλο ρεσιτάλ, υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Και η εφημερίδα αναφέρει ότι την ώρα που έχειναν κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα, απαιτούσαν ακόμα σκληρότερα αντιμεταναστευτικά μέτρα. Αναστολή του Διεθνούς Προσφυγικού Δικαίου προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το βλέμμα στις εθνικές εκλογές, ενώ ο Θάνος Πλεύρης

μεταναστευτικών ροών ότι αυτό που συνέβη στη Θεούτα δεν πρέπει να σε τρομοκρατεί. Αντεπέστου το τότε που περιγράφαμε τους μετανάστες να κάνουν ντου στα χωριά και να κλέβουν τις κότες. Πήγαινε πες το αυτό. Θέλω να πω ότι είναι πολύ εύκολο να θέλουμε να βάλουμε ένα πρόσημο προοδευτικού ανθρώπου, αλλά όλα χρειάζονται μία ισορροπία. Χωρίς ισορροπία δεν μπορείς να πετύχεις τίποτα. Προφανώς δεν το συζητάμε, δεν πρέπει οι άνθρωποι που ζητάνε ένα καλύτερο αύριο, ζητούν το αυτονόητο δηλαδή, γιατί για μας πολλά πράγματα είναι αυτονόητα, να τους αφήνουμε να πνίγονται στη θάλασσα, προφανώς και όχι. Απ' την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος. Και από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ενιαία πολιτική, γιατί έχει ενιαία εξωτερική πολιτική για να έχει πολιτική ασύλου ή προσφυγικών ροών? Προφανώς δεν έχει. Η Γερμανία δεν πίεσε πάρα πολύ την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε που σήκωνε όλο το βάρος. Εγώ θυμάμαι γιατί το κάλυπτα και δημοσιογραφικά, από το 2015 στο 2019 να ασκούνται πιέσεις από τη χώρα μας ότι δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό το φορτίο. Πιανού το αυτίδρωσε? Κανενός. Η Γερμανία τώρα ξύπνησε που αρχίζει και έχει προβλήματα. Έχει προβλήματα στο εσωτερικό της. Βλέπει ότι αυξάνονται οι δυνάμεις, οι ακραίες δυνάμεις. Και όταν λέω ακραίες, δεν θα το βάλω στο δεξί-αριστερό, το θεωρώ ακραίες δυνάμεις, από όπου και αν προέρχονται. Ούτε η μία είναι λύση, ούτε η άλλη είναι λύση. Όλα χρειάζονται ένα μέτρο. Και κυρίως χρειάζονται συζήτηση με τις κοινωνίες που θα χρειαστεί να διαχειριστούν και να σηκώσουν αυτό το φορτίο. Εμείς καλά τα λέμε εδώ. Καθόμαστε στο γραφιάκι μας, τι ωραία τα λέμε, το παίζουμε και επαναστάτες, αλλά όταν έρθει η ώρα της επανάστασης, πάμε να κρυφτούμε. Αυτούς εγώ δεν τους μπορώ, το ξέρετε, σας τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Όταν είσαι επαναστάτης, είσαι κανονικός επαναστάτης. Όχι μαϊμού, γιατί έχουμε πολλά τέτοια φαινόμενα. Έχουμε χορτάσει τέτοια φαινόμενα. Όλοι βγαίνουν μπροστά, η πατρίδα, η Ελλάδα, η έτσι αλλιώς, και όταν έρθουν τα δύσκολα, τσουπ, φεύγουν. Το ξέρω, Γιώργη μου, το ξέρω ότι η Γερμανία και η Ιταλία, το πρώτο πράγμα που έκανε η Μελόνι ήταν την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας. Αυτό προφανώς και δεν είναι απάντηση. Δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Κανένα. Μεγεθύνει το πρόβλημα, το χρεώνεται η Ισπανία. Σας είπα ότι εγώ κινδύνευσα να συμπαθήσω και το Σάντσεθ αυτές τις μέρες με την πολεμική που δέχτηκε. Αλλά είναι και αυτός ανεπίδευκτος. Μα είναι δυνατόν να έχουν συμβεί τόσα πράγματα στη χώρα σου και εσύ να ανεβάζεις playlist? Δηλαδή, κάπου λίγο έλεος. Κάπου λίγο έλεος. Να πω την καλημέρα μου και στο Σάκη. Ο προφήτης, λέει Σάκαρος, μίλησε για ανασχηματισμό στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και έπεσε μέσα. Γράφαμε και επαληθευτήκαμε. Και κάτι σημαντικό για σήμερα. Επειδή με κατά το 1,8 βαροσιώτης, πέρασαν 21 χρόνια από τότε που η ανόρθωση απέκλεισε την Τρανσπορς. Αχ, αυτή την ομάδα πρέπει να σου πω. Δεν μπορώ να την εκφωνήσω. Το ίδιο πρόβλημα το είχα και σε Δελτία Ειδήσεων. Όποτε την έβρισκα μπροστά μου, έκανα μαθήματα. Πριν μπω στο δελτίο, που μπορεί να είχα ένα δελτίο 4 σελίδες, πρόβαρα μόνο αυτή. Τραμπζονσπορ λοιπόν, μέσα στην Τουρκία, καταγράφοντας μια κορυφαία στιγμή για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα που έστειλες. Ο Μελέτης είχε στείλει ένα μήνυμα, αλλά το οποίο διαγράφει, δεν ξέρω αν έχεις αυτόματο κόφτη, δηλαδή στέλνει το μήνυμα και για να μην σου φορτώνουν τα αρχεία σβήνεται στα δύο λεπτάκια. Σου ζητώ συγγνώμη, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Είδα μόνο το τίτλο σου, ότι ξεκινούσε με τη θλίψη σου για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους. Ο Γιώργης λοιπόν μου λέει, το τραβάει η όρεξή σου, η δική μου εννοεί, θα το γράψω το επώνυμα και η συμφωνία είναι να το διαβάσω ολόκληρο. Εννοείται, εσύ θα το γράψεις, εγώ θα το διαβάσω και δεν πειράζει, θα πάρω και την ευθύνη. Λοιπόν, εδώ η Βασιλική μου λέει, με αφορμή κάποιες εικόνες που είδα από την Ευρώπη σχετικά με τους παράνομους μετανάστες, θα ήθελα να εκφράσω και εγώ τα συναισθήματά μου. Δεν μου αρέσει καθόλου να βλέπω γύρω μου γυναίκες με μαντήλες και επίσης δεν μου αρέσει να ακούω αραβικά. Αγανακτώ με τη σκέψη ότι όλοι στην οικογένεια δουλεύουμε όλη μέρα για να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας, εκ των οποίων και
είναι τα επιδόματα που εκείνοι εισπράττουν χωρίς να προσφέρουν τα αντίστοιχα. Πιστεύω ότι όταν πηγαίνει κάποιος σε έναν άλλο τόπο πρέπει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν και όχι να συνεχίζει να ζει όπως θέλει. Επίσης δεν καταλαβαίνω πού βρίσκουν όλα αυτά τα χρήματα που πληρώνουν για να έρθουν και εγώ

0: Δουλεύω μια ζωή, μόνο χρωστάω. Υποτίθεται ότι έφυγαν από τη χώρα τους γιατί δεν έχουν να φάνε. Όμως κατάλαβες, όπως κατάλαβες, είμαι αγανακτισμένη με όλα αυτά και δεν αναφέρθηκα σε όσα ήθελα γιατί δεν υπάρχει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Πάντα υπάρχει ο χρόνος να ανοίξουμε συζητήσεις. Προφανώς μεταξύ όλων των μετακινούμενων πληθυσμών δεν είναι πάντα και κατά ανάγκη άνθρωποι που περνάνε δύσκολα στη χώρα τους. Προφανώς υπάρχουν και σχέδια, δεύτερα σχέδια, δεύτερες σκέψεις και τα βλέπουμε πώς έχουν αναπτυχθεί στην Κεντρική Ευρώπη. Θέλω να πω με αφορμή το μήνυμα που μου έστειλες ότι η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στην Κεντρική Ευρώπη που την έχουμε και ως πρότυπο. Θυμάστε πολλές φορές, εντάξει, μπορεί να με έχετε παρεξηγήσει κάποιοι, αλλά δεν πειράζει. Πραγματικά δεν με απασχολεί καθόλου αν με έχετε παρεξηγήσει. Πιο πολύ με ενδιαφέρει να καταλαβαίνετε την αλήθεια μου, η οποία δεν είναι μία μπαρούφα. Δηλαδή, δεν είναι ότι σας το λέω γιατί έτσι το πιστεύω εγώ που μου έχουν κάνει τη χάρη και βρίσκομαι πίσω από ένα μικρόφωνο και μπορώ να έχω την αποψούλα μου. Όλα αυτά, πριν τα μοιραστώ μαζί σας, πραγματικά τα έχω ψάξει σε πηγές που καταλαβαίνω ότι και το μέσο μυαλό εκεί θα πήγαινε για να διατηρεί την απόλυτη αλήθεια του γεγονότος. Άλλο η οπτική που βάζει ο καθένας, γιατί είναι λογικό. Ο καθένας από εμάς, αναλόγως των αφετεριών μας, τις προσλαμβάνουσες που έχει ο καθένας, τον κοινωνικό κύκλο που έχει ο καθένας, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και έχει μία σχέση με τα πράγματα. Θέλει να τα δει κάπως διαφορετικά. Αλλά είναι άλλο η εκτίμηση και άλλο το γεγονός. Αυτό να είναι λίγο ξεκάθαρο, τουλάχιστον μεταξύ μας, να είναι ξεκάθαρο. Σας έλεγα λοιπόν και πέρσι και πρόπερσι και κάθε φορά και με πάρα πολλές αφορμές ότι προσωπικά δεν ζηλεύω καμία χώρα της Ευρώπης. Δεν θεωρώ ότι οι Σουηδοί, οι Δανείοι, οι Ολλανδοί περνάνε καλύτερα από εμάς. Δεν είμαι πεπισμένη ότι υπάρχει κοινωνική ζωή σε αυτές τις χώρες με τους όρους που την αντιλαμβανόμαστε εμείς. Ότι θα φτιάξω το κεφτεδάκι μου στο σπίτι, θα φτιάξω το τοστάκι μου στο σπίτι και ένα φραπέ στο χέρι και θα πάρω την καρεκλίτσα μου και θα πάω στη θάλασσα. Και ακόμα και κανείς να μην είναι εκεί ή και κανείς να μην θέλει να μου μιλήσει, θα πάρω τον αγαπημένο μου, την αγαπημένη μου, τα παιδιά μου, όποιον θέλω, το σκύλο μου και θα πάω. Και θα απολαύσω και δεν θα έχω τίποτα να σκεφτώ. Δεν θα φοβηθώ να φορέσω το σταυρό μου, δεν θα φοβηθώ να φορέσω την μπούρκα μου, δεν θα φοβηθώ να φορέσω το οτιδήποτε. Στην Κεντρική Ευρώπη δεν καθόλου έτσι τα πράγματα. Βεβαίως είναι τα κράτη είναι πιο οργανωμένα, δεν το συζητάμε. Παντού υπάρχουν τα λαμόγια, μα παντού τα ποσοστά αλλάζουν. Ο άνθρωπος το έχει αυτό μέσα του, είναι στη φύση του ανθρώπου αυτό. Αν δεν έχεις δουλέψει πολύ τον εαυτό σου, δεν μπορείς εύκολα να το αποφύγεις. Σας έχω επισημάνει, ναι, θα πάω τώρα σε διάλειμμα τι καθυστερήσει. Σας έχω επισημάνει ένα σίριαλ, εγώ το είδα πρόπερσι στο Netflix, λέγεται Exit. Είναι νορβηγικό αν θυμάμαι καλά. Δείτε το και δεν χρειάζεστε τίποτε άλλο. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 1 και 33 πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και θα πάω μέσως στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κουρέτα, γιατί όχι τίποτα άλλο, κύριε Περιφερειάρχα. Περιμένει και ο φίλος μας ο Γιώργης που είναι στην Κορσική και κάνει διακοπές να σας ακούσει για να πάει να κάνει μπάνιο. Καλό μεσημέρι σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας.
1: Γεια σας, γεια σας, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ έχω πάντα μία απορία, ξέρετε, κύριε Κουρέτα. Παρακολουθούμε πολλές φορές σε εξέλιξη κάποια έντονα φαινόμενα που αφήνουν πίσω τους καταστροφή. Μετά ακούμε πάρα πολλά λόγια ότι θα κάνουμε αυτό, θα φτιάξουμε εκείνο, θα αποζημιώσουμε. Και πάντα μου αρέσει να γυρίζω στον τόπο του εγκλήματος. Οπότε, επειδή η Θεσσαλία είναι πολύ παθή και τι δεν έχει περάσει πια αυτός ο κάμπος, είπαμε να κάνουμε μία συζήτηση σήμερα μαζί σας, να δούμε τι έχει γίνει. Πώς προχωράνε οι αποζημιώσεις, τι γίνεται με τους πολίτες, ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε, τι γίνεται με τον πρωτογενή τομέα, γιατί ασχοληθήκαμε λίγο εκείνη την περίοδο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά σαν να εξαφανίστηκε ο πρωτογενής τομέας από τη ζωή μας, κύριε Κουρέτα.
1: Μπορεί από την Αθήνα, αλλά όχι από τη δική μας τη ζωή. Γιατί η Θεσσαλία είναι αυτή η οποία παράγει και η Αθήνα καταναλώνει συνήθως. Γιατί είναι 5 εκατομμύρια άνθρωποι, εδώ εμείς είμαστε 1 εκατομμύριο, παράγουμε περίπου το 25%, 22% της παραγωγής μεσοσταθμικά σε διάφορα προϊόντα της χώρας, το 25% του τουριού κλπ. Επομένως, για μας είναι το μεγάλο πρόβλημα, είναι πώς θα μπορέσουμε να στηρίζουμε και να υπάρχει εδώ η αγροτική παραγωγή. Για τον εξής απλό λόγο, να το πω να το καταλάβει και ο κόσμος, να το πω με νούμερα ας πούμε. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 50 δισεκατομμύρια εξαγωγές και 80 δισεκατομμύρια εισαγωγές. Δηλαδή έχει 30 δισεκατομμύρια έλλειμμα συναλλαγών. Στις περιφέρειες της χώρας, η μοναδική περιφέρεια η οποία είναι πλεονασματική υπέρ των εξαγωγών είναι η Θεσσαλία και είναι και ένα πανευρωπαϊκό παράδοξο. Δηλαδή η Θεσσαλία έχει 2,2 δισεκατομμύρια εξαγωγές και 1,2 δισεκατομμύρια εισαγωγές. Και από αυτά που εξάγει το 70% είναι αγροτικά προϊόντα. Επομένως η Θεσσαλία υπάρχει και εγώ υπάρχω για να μην υποδύω με τον Περιφερειάρχη, να είμαι Περιφερειάρχης, εάν μπορώ να στηρίξω την αγροτική παραγωγή, με απλά λόγια.
0: Από την κυβέρνηση υπάρχει βοήθεια, ενισχύεται. Εσείς καταλαβαίνετε ότι πιστεύουν οι τελευταίες κυβερνήσεις, υπήρξε κάποια από όλες αυτές τις τελευταίες κυβερνήσεις που είχε όντως πίστη στον πρωτογενή τομέα, ώστε να κάνει έργα, να δώσει κίνητρα.
1: Να πάμε λίγο στην τελευταία ζημιά που συζητήσαμε και όταν με πήρατε, που ήταν για το χαλάζι. Που είχαμε, και γι' αυτό το λόγο χτες ήμασταν στον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέτζο, που έγινε μια συνάντηση με τους παραγωγούς του Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, και είχαμε και στην Ελασσόνα φυσικά κάποιους οι οποίοι είχαν θέματα, γιατί υπήρχε μεγάλη καταστροφή σε κάποιους παραγωγούς, σε σταφύλια και σε δέντρα και σε κάποιες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως στα φύλλα και δέντρα. Λοιπόν, σε αυτή τη συνάντηση υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα και συμφωνήθηκε ότι μετά την ψήφιση που έγινε πριν από λίγες μέρες μια τροπολογία, οι διαδικασίες καταγραφής, εκτίμησης και αποζημίωσης των ζημιών στις χαλαζόπλουκες περιοχές επιταχύνονται και είναι το μοντέλο Daniel, δηλαδή προβλέπει αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας και κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης. Επομένως, είναι κάτι σημαντικό για να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν το 65% που παίρνουν σαν προκαταβολή πολύ σύντομα, μπορεί και μέσα στο μήνα, ας πούμε. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα έκαναν συγκομιδή τώρα, θα είχαν ήδη ξεκινήσει και τα σταφύλια και τα αχλάδια κυρίως. Επομένως, αυτό ήταν πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της πίεσης και της ας πούμε θετικής στάσης που είχε ο ΕΛΓΑ από αυτό. Μετά, από εκεί και πέρα, συζητήθηκαν και άλλα θέματα. Ένα από τα πιο σημαντικά που μας απασχολεί και πρέπει να βρεθεί λύση και νομίζω θα βρεθεί είναι η διαδικασία της δημιουργίας ενός μέτρου από την κοινή αγροτική για να μπουν δίχτυα επάνω από τα δέντρα σε ένα ύψος συγκεκριμένο και από τα μπέλια για να μπορεί να μπαίνει η μηχανία να μαζεύει. το οποίο έχει γίνει σε διάφορες περιοχές του κόσμου και στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει γίνει στην Θεσσαλία. Και πρέπει να γίνει, να μπουν ειδικά δίχτυα τα οποία θα εμποδίζουν και την καταστροφή από το χαλάζι, αλλά εμποδίζουν η τεχνολογία αυτή και τον παγετό. Επίσης συζητήσαμε την ενεργοποίηση ενός άρθρου του 78α, εν πάση περιπτώσει, του κανονισμού του 2115 για τη χορήγηση έκτακτης εισοδηματικής στήριξης σε αυτούς που έχουν πληγεί, γιατί οι άνθρωποι αυτοί που χάσανε τα σταφύλια τους, ας πούμε, δεν μπορούν του χρόνου να ξαναπάρουν, γιατί αυτά καταστράφηκαν. Επομένως, για κάποια χρόνια θα πρέπει να στηρίζονται, για να μην φύγουν από το επάγγελμα.
0: Προφανώς και ξέρετε κάτι, κύριε Κουρέτα, μιας και το είπατε έτσι, μου δώσατε και μία αφορμή να σας βάλω και ένα άλλο κόμμα στοιχείο στην εξίσωση. Τι παρακολουθούμε όταν βλέπουμε μία καταστροφική πυρκαγιά? Παρακολουθούμε ότι τα χωριά μας είναι ερημωμένα, δεν υπάρχει ψυχή, που με αποτέλεσμα να μην τα ζούμε τα δάση μας, απλά τα βλέπουμε από μακριά.
1: Τώρα θα πάμε στις πυρκαγιές, αν θέλετε, μετά. Να τελειώσουμε λίγο αυτό το κομμάτι με τις αποζημιώσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι, και θέλουμε να μην συμβαίνει, γιατί υπάρχουν περιοχές, ας πούμε, πως είναι τα Δέντρα, τα Πλατανούλια, το Δαμάσι, είναι περιοχές στο Δήμο Τυρνάβου και μέσα γύρω από το Δήμο, ας πούμε, όπου είναι χωριά που είναι πολύ ζωντανά. Δηλαδή χωριά που έχουν 1.000-1.500 άτομα, νέα παιδιά που έχουν επενδύσει, κάνουν επενδύσεις για να μπορέσουν να κρατήσουν τις οικογένειές τους, δεν φεύγουν να πάνε να γίνουν γκαρσόνια, ας πούμε, στον Πειραιά και στην Αθήνα. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως είναι το πιο σημαντικό και ευχάριστο που ακούω το τελευταίο πολύ καιρό.
1: Γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την περιφέρεια. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτή την χθεσινή συνάντηση που είχαμε υπήρχε ένα πολύ καλό κλίμα από τον κύριο Λικουρέτζο, ο οποίος ξέρει τα θέματα, νομίζω ότι είναι καλός, γι' αυτό και έχει μείνει τόσα χρόνια στη θέση αυτή, είναι πολύ ικανός και καταλαβαίνει, και θεωρώ ότι πήγε καλά αυτό το κομμάτι.
0: Στα υπόλοιπα ζητήματα της περιφέρειας,
1: ναι.
0: Τι γίνεται,
1: έχουν... ζητήματα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στις αποζημιώσεις από τις ζημιές που είχαν γίνει στον Ντάνιελ. Να πούμε για αυτά.
0: Οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, λοιπόν, για αυτά.
1: Είχαμε 26.000 περίπου αιτήσεις από διαφορετικά αφημί που γίνανε για να πάρουν αποζημίωση, και οι οποίοι αυτοί αγρότες δικαιούνταν το 70% αυτών που δηλώσανε, και από το 70% αυτό πήραν ήδη όλοι το 86%. Έχει τελειώσει αυτό εδώ και αρκετούς μήνες.
0: Πάλι καλά.
1: Από αυτό λοιπόν που μένει το 14%, από τους 25-26.000 περίπου έχουν ήδη πληρωθεί το 14%, 10%, 9% κάτι. Επομένως, σιγά σιγά πιστεύω ότι μέσα στο χρόνο, το 26, ίσως και λίγο, το 27, να έχει τελειώσει αυτό το 14% που λείπει, για να έχουν αποζημιωθεί οι άνθρωποι αυτοί από τη ζημιά. Θα μου πείτε, αυτό αρκεί? Δεν αρκεί. Αλλά είναι ένα σημαντικό στοιχείο η αποζημίωση. Από εκεί και πέρα, ένα σημείο το οποίο μας απασχόλησε και έχουμε κάνει αρκετή πρόοδο ήταν η αντιπλημμυρική θωράκιση.
0: Α.
1: Και να σας πω, αν θέλετε, για αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία για τα...
0: Δεν το βρούμε μπροστά μας τώρα που να είναι.
1: Ναι. Εμείς βρήκαμε μια κατάσταση η οποία το υδραυλικό, μάλλον το ποτάμιο σύστημα της Θεσσαλίας είχε τη δυνατότητα να διεκπεραιώσει και το ποτάμι και τα ρέματα. Δηλαδή, να μιλήσω για τους ποταμούς, τους κεντρικούς ποταμούς που είναι ο Πηνιός, ο Ενιπέας, ο Φαρσαλίτης, ο Σοφαδίτης, ο Καλέτης, αυτά που είναι η καρδιά του ποτάμου συστήματος του κάμπου, αλλά και ρέματα τα οποία είναι στη Μαγνησία. Γιατί η Μαγνησία δεν έχει ποτάμια στο μεγαλύτερο μέρος, έχει όμως ρέματα τα οποία φέρνουν πάρα πολύ νερό και τα οποία πλημμύρισαν το Βόρο δύο φορές. Και το, στον Ντάνιελ και στον Ελίας. Θυμάστε τι έγινε στον Βόρο.
0: Όχι, δεν θυμόμαστε, εκεί ήμασταν. Στον Ντάνιελ είχα έρθει κιόλας.
1: Εμείς λοιπόν σαν Θεσσαλία, σαν ποτάμιο σύστημα, σαν ρέματα, σαν όλο, είχαμε τη δυνατότητα να διεκπαιρεώσουμε όπως ήταν η Θεσσαλία το 14% μιας πλημμυρικής αιχμής τύπου Ντάνιελ. Από την ώρα που αναλάβαμε και μέχρι σήμερα, και αυτό πιστοποιήθηκε από τον Μπάιρον, ο οποίος έγινε στις 6 Δεκεμβρίου και 7 Δεκεμβρίου του 25, έχουμε προχωρήσει περίπου στο 38%. Δηλαδή από 14% έχουμε πάει στο 38% προστασίας σε πλημμύρα αιχμής τύπου Ντάνιελ. Για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη προστασία, κάνουμε έργα τα οποία πιστεύω ότι θα φτάσουμε στο 45-47% εμείς με τα δικά μας μέσα του χρόνου το καλοκαίρι. Και υπάρχουν τρία μεγάλα φράγματα τα οποία πρέπει να μπουν σε διαδικασία κατασκευής από το Υπουργείο, που είναι το φράγμα του ΕΝΙΠΕΑ που προσφέρει 27% προστασία σε πλημμύρα αιχμής τύπου Ντάνιελ, το φράγμα του Μουζακίου και το φράγμα της Πύλης που προσφέρουν αντίστοιχα από 15%.
0: Πότε πρέπει να γίνει αυτό όμως, κύριε Περιφερειάρχα? Δεν θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει αυτά?
1: Το σχέδιο το οποίο υπήρχε για να γίνει είναι εδώ και 17-18 χρόνια. Δεν έχει γίνει όμως απολύτως τίποτα. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω, ότι άμεσα, τουλάχιστον αυτό, αυτές τις πληροφορίες έχω, ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει την δημιουργία αυτών των τριών φραγμάτων, τα οποία θα λύσουν οριστικά το πρόβλημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης για τη Θεσσαλία, οριστικά, και δεύτερον, μαζί με τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία οφείλουν να γίνουν, θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία θα δώσει νερό σε αρκετά στρέμματα που αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Δηλαδή από τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα που υπάρχουν αρδευόμενα, υπήρχαν στη Θεσσαλία, έχουν αρδευόμενα αυτή τη στιγμή έχουμε 1,5 εκατομμύρια. Το 1 εκατομμύριο δεν αρδεύεται γιατί δεν υπάρχει νερό. Και για να υπάρξει νερό πρέπει να μαζεύετε το νερό επάνω στα φράγματα που σας περιέγραψα και να γίνει και ένα αρδευτικό δίκτυο το οποίο να πάει στον κάμπο, στα χωράφια αυτά, το οποίο πρέπει να γίνει. Εάν δεν γίνει, δεν γίνει αυτό το έργο, σιγά σιγά οι αγρότες θα φθήνουν, τα χρήματα που θα βγάζουν οι άνθρωποι θα μειώνονται και θα είναι μια αδιέξοδη κατάσταση και η Θεσσαλία σε μια δεκαετία, 15ετία από σήμερα, θα είναι μια περιοχή η οποία δεν θα προσφέρεται για ακροτική παραγωγή, θα προσφέρεται για άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουρέτε,
1: αυτή είναι η κατάσταση που προσπαθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία να βοηθήσουμε κι εμείς, κι εγώ ως Περιφερειάρχης και ως Περιφέρεια, και πιστεύω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Και πρέπει να συνεχίσετε να το κάνετε και εμείς να είμαστε εδώ, να παρακολουθούμε, να μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλάμε πιο συχνά μαζί σας για να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις των έργων.
1: Νομίζω ότι όσες φορές έχετε επικοινωνήσει μαζί μου, σας έχω πει ναι, γιατί μου δίνετε χρόνο.
0: Έτσι πρέπει. Άμα δεν σας δώσουμε χρόνο, κύριε Κουρέτα, να εξηγήσετε, γιατί ο άλλος που ακούει θέλει να μάθει. Το ραδιόφωνο είναι και ωραίο μέσο, ξέρετε. Αυτός που κάθεται και ακούει ραδιόφωνο θέλει όντως να μάθει κάτι. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν είναι παντού έτσι. Όχι, δεν είναι παντού. Δηλαδή υπάρχουν ραδιόφωνα που με παίρνουν τηλέφωνο, θα δώσουμε 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Στον επόμενο. Δεν μπορώ να μιλήσω σε 3 λεπτά. Μου έχετε δώσει 15 λεπτά και πάμε για 20, το οποίο είναι κάτι που το σέβομαι. Και γι' αυτό και ανταποκρίνομαι.
0: Όχι, θέλω πάντα να μαθαίνω και να μαθαίνουν όλοι. Τώρα μας έχει έρθει και ένα ερώτημα για το ζήτημα των Τεμπών, τι γίνεται με το μπάζο μας στην περιοχή, αλλά δεν νομίζω ότι είσαστε τόσο στο πρόσωπο να σας απευθύνει το ερώτημα. Όχι, προφανώς.
1: Έχει σχέση με ο προηγούμενος.
0: Εντάξει, ο προηγούμενος θα δώσει τις εξηγήσεις του, κύριε Κουρέτα.
1: Εγώ κυρίσκω το θέμα της Γιολάντα, το οποίο αντίστοιχα. Ο χώρος ο οποίος έγινε το δυστύχημα για πάρα πολλούς μήνες έμεινε κλειστός, όπως πρέπει να παραμείνει κλειστός μετά από ένα τέτοιο δυστύχημα, και εγώ εφήρμοσα τον νόμο. Τι έγινε στην εκείνη την περίπτωση? Είναι άλλοι οι οποίοι έχει δημιουργηθεί έχετε διαβάσει ναι, μια εισαγγελική παρέμβαση, δεν ξέρω τι θα γίνει, αφορά άλλους, όχι εμένα.
0: Έτσι είναι. Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Άργησα λίγο τις διαφημίσεις, πάμε όμως τώρα αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 1 και 49 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τον κύριο Κουρέτα. Εγώ θα μείνω σε πρόσωπα έτσι που τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Να ξεκαθαρίσω απέναντί σας ότι είμαι πολύ υποκειμενική στην επόμενη συνέντευξη, διότι έχω τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Είναι ένας πολιτικός που εκτιμώ για τη στάση του, για το θάρρος του και συνήθως συμφωνώ και μαζί του. Καλημέρα σας, κύριε Κόκαλη.
5: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στο Κροατία. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλά είπατε, είναι υποκειμενική η άποψη. Μπορείτε. Σωστά.
0: Είμαι υποκειμενική, βεβαίως θα κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει. Είχαμε πριν από λίγο τον κύριο Κουρέτα, έτσι του ζητήσαμε λίγο να μας δώσει μια εικόνα τι γίνεται με τις αποζημιώσεις, γιατί είχαμε και το χαλάρι τις προηγούμενες μέρες. Και θέλω λίγο να μείνουμε στον πρωτογενή τομέα πριν περάσουμε στα υπόλοιπα πολιτικά. Γιατί, ξέρετε, παρακολουθούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση όλοι μας τα ζητήματα του πρωτογενού τομέα μέσω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και ξαφνικά είναι σαν να έχει σβήσει το σκάνδαλο και να έχει σβήσει και πρωτογενή τομέα. Γίναμε σοφότεροι, κύριε Κόκαλη.
5: Ακούστε, πράγματι δεν γίναμε σοφότεροι, γιατί η Εξεταστική Επιτροπή δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε. Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν ήρθαν οι μάρτυρες που είχαμε καλέσει, δεν το δέχτηκε η πλειοψηφία και δεν ήρθαν και τα έγγραφα. Και το μεγάλο ζητούμενο στον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο για την κοινωνία είναι το εξής. Τα κλεμμένα πρώτον θα γυρίσουν πίσω και πότε. Και δεύτερον, αυτά θα κατευθυνθούν στους πραγματικούς, στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους, ναι ή όχι. Αυτά είναι τα δύο ερωτήματα που απασχολούν σήμερα τον κόσμο της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας. Πιστέψτε με, δεν είναι ως αντιπολιτευτικός ο λόγος. Α, κυρία Λάζου, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες είναι κάτω από το όριο. Κάτω από το όριο της επιβίωσης. Εδώ και 2 χρόνια κινητοποιούνται θερινούς μήνες. Θυμάστε τι λέγαμε για τους αγρότες παλιά, ότι κινητοποιούνται, βγαίνουν στους δρόμους πάντα κάθε Ιανουάριο ή Φεβρουάριο που δεν έχουν δουλειές. Και όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα, κινητοποιούνται και το καλοκαίρι. Γιατί δεν τα βγάζουν πέρα δυστυχώς. Το κόστος παραγωγής είναι υψηλότατο, οι επιδοτήσεις δεν έρχονται στην ώρα τους και προσέξτε ποια είναι η ζημιά. Αυτοί που μας ακούνε, εφόσον η δουλειά τους είναι κάθε μήνα να πληρώνονται, θέλω να πω το εξής, ότι ο αγρότης δεν πληρώνεται κάθε μήνα. Ο αγρότης πληρώνεται 2 φορές το χρόνο και προγραμματίζει να πληρώσει τους προμηθευτές του, να πληρώσει τα έξοδα του σπιτιού του, τα παιδιά του, γενικότερα αν σπουδάζει και παιδιά. Έχουμε όμως 3 χρόνια που οι επιδοτήσεις καθυστέρησαν πάρα πολύ πρώτον και δεύτερον, κατευλήθησαν οι μισές, ένα maximum το 70%. Οπότε, αυτό έχει ως συνέπεια τα δάνεια των αγροτών να πάνε παραπίσω, να είναι καθυστερημένα. Δεύτερον, να μην μπορούν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς ρεύματος, να μην μπορούν να ανταποκριθούν γενικότερα. Και η κυβέρνηση αμέτωχοι λέει ότι οι παθογένειες θα φτιάξω ένα έντιμο σύστημα. Δεν είναι έτσι όμως. Αν είδατε χτες βγήκε ένα δελτίο τύπου ότι ο ΠΚΠΕ έλαβε τελικά τη διαπίστωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πληρωμών. Πράγματι την έλαβε. Γιατί για δύο χρόνια ήταν στον αέρα.
0: Βέβαια.
5: Η διαπίστευση.
0: Μα προφανώς και κύριε Κοκάλη θα ήταν στον αέρα. Γιατί τώρα μιλάμε για έναν οργανισμό που ενσωμάτωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Βεβαίως. Και λέω εγώ τώρα, πανηγυρίζετε για κάτι το οποίο εσείς ευθύνεστε. Είναι αδιανόητο. Για το αυτονόητο. Ποιο είναι το αυτονόητο? Ότι έπρεπε να έχουμε έναν αντικειμενικό και αξιόπιστο σύστημα πληρωμών όπως έχει όλη η Ευρώπη. Το είχαμε? Όχι. Ποιος φταίει? Έχει ευθύνη σε αυτή η κυβέρνηση. 7 χρόνια είναι.
0: Προφανώς.
5: 7 χρόνια. Και τώρα επειδή έλαβε τη διαπίστευση πανηγυρίζει. Δεν είναι έτσι όμως. Ο αγρότης θέλει μια εθνική αγροτική πολιτική, κυρία Λάζου. Εγώ το έλεγα από το 2021 αυτό.
0: Το ξέρω, ασχέτως... το λέγατε και λίγο νωρίτερα βέβαια, κύριε Κοκάλη, γιατί είστε και από την περιοχή.
5: Ξέρετε, ασχέτως ποιος είναι στην κυβέρνηση, ασχέτως αν υπουργός είναι ο Κόκαλης ή ο Σχοινάς, η εθνική αγροτική πολιτική είναι επιβεβλημένη. Και τώρα πριν λίγους μήνες η κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει τη διακομματική επιτροπή, συμμετείχα, για να πει το αυτονόητο, ότι η χώρα μας έχει δυνατότητα στον πρωτογενή τομέα. Η δυνατότητα δεν είναι να παράγει μεγάλες ποσότητες όπως όλες οι χώρες της Ευρώπης. Το συγκριτικό πλεονέκτημα όμως είναι ότι οι μικρές ποσότητες είναι πολύ καλύτερα ποιοτικά από τις μεγάλες ποσότητες των ευρωπαϊκών προϊόντων. Αυτό ακριβώς το συγκριτικό πλεονέκτημα δεν φροντίσαμε ως χώρα να το αναδείξουμε και να το προστατεύσουμε.
0: Κάποιος πρέπει να το βάλει στο επίκεντρο όμως, κύριε Κοκαλέ. Και τώρα που μας φύγατε από τη Βουλή, δεν ξέρω ποιος θα τα λέει αυτά τα πράγματα. Ελπίζω να σας ακούσουμε σύντομα.
5: Κύριε Λάζου, στην τελευταία συνεδρία της διακομματικής είπα και έχει καταγραφεί ότι πλέον πρέπει να λέμε τις αλήθειες στον κόσμο. Πλέον ο αγρότης πρέπει να μάθει να είναι εκπαιδευμένος. Εγώ το λέω και στους αγρότες. Έχουμε τους λιγότερο εκπαιδευμένους αγρότες. Πρώτον. Δεύτερον. Πρέπει το επάγγελμα να κατοχυρωθεί. Ξέρετε ότι ο καθένας μπορεί να κάνει το επάγγελμα του αγρότη. Είτε είναι δικηγόρος όπως εγώ, άνετα μπορώ να κάνω και τον αγρότη, αν έχω γράφια. Είτε είναι γιατρός, είτε είναι δημοσιογράφος όπως εσείς. Ο αγρότης μπορεί να κάνει τον δημοσιογράφο, μπορεί να κάνει τον δικηγόρο. Όχι. Είναι το μοναδικό επάγγελμα το οποίο δεν έχει κατοχυρωθεί. Ας δούμε λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι συμβαίνει.
0: Γιατί δεν το έχουμε κάνει όμως, κύριε Γκόκαλη, αυτό? Είμαστε τόσα χρόνια μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γιατί πάντα φοβόμασταν το πολιτικό κόστος, ξεκάθαρα εγώ το λέω ευθέως, το πολιτικό κόστος. Να μην πειράξουμε, να μην κάνουμε. Ναι, αλλά αλλάξαν οι εποχές. Η εποχή των, η έκφραση των αγελάδων έχει περάσει. Πλέον, όποιος θέλει να καθίσει στη γη, πρέπει και να επιδοτείται πραγματικά και να εκπαιδευτεί. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν πρώτα οι αγρότες και μετά η πολιτική ηγεσία, αν θέλουμε να λέμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε πολύ ποιοτικό λάδι, που έχουμε πολύ ποιοτική φέτα, που έχουμε πολλά ποιοτικά φρούτα, μπορούμε αυτά να τα αναδείξουμε. Διαφορετικά δεν θα υπάρχει μέλλον.
0: Και θα χρειαστούμε και άλλες εθνικές πολιτικές, κύριε Κοκαλή. Σας το λέω τώρα γιατί είσαστε και σε μια κατάσταση μετάβασης και πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα ξανακούμε τη φωνή σας μέσα από ένα πολιτικό φορέα. Χρειαζόμαστε και μια άλλη εθνική στρατηγική για τα δάση, που εκεί πάρα πολύ ωραία μπορούμε να δούμε πώς τα δάση μας θα τα ζούμε, πώς θα έχουμε περισσότερους κτηνοτρόφους, πώς θα προστατεύσουμε τους κτηνοτρόφους, γιατί και αυτοί δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα, έχουν χάσει περιουσίες, έχουν χάσει τα ζώα τους, και εκεί είναι και πιο συναισθηματικό το θέμα, καταλαβαίνω.
5: Όχι απλά είναι συναισθηματικό, κάποιος ο οποίος είναι από αγροτική περιοχή μπορεί να καταλάβει πόσο ψυχολογικά δεμένος είναι ο κτηνοτρόφος με τα ζώα του. Και όταν τα χάνει, χάνει ουσιαστικά κάτι από την οικογένειά του. Γιατί η κτηνοτροφία βοηθάει και στα δάση. Πολύ σωστά το είπατε. Ξέρετε ότι από τότε που μπήκαν φωτοβολταϊκά πάνω στα βουνά δεν μπορούν να βοσκήσουν πρόβατα. Ξέρετε ότι οι κτηνοτρόφοι με τη μικρή συμβολή τους ήταν οι φρουροί, ενημέρωναν για πυρκαγιές.
0: Εννοείται.
5: Και όλες αυτές τις μέρες, επειδή γυρνάω ορεινά χωριά της Θεσσαλίας, μου λένε για μια υπηρεσία για τα δασαρχεία. έχουν αποδεκατεστεί τα δασαρχεία.
0: Φαίνεται πάντως, τώρα εγώ σας το λέω επειδή καλύπτω το ρεπορτάζ, ότι τουλάχιστον από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και καταλαβαίνω και από το ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει λίγο με μεγάλη ένταση το θέμα των δασαρχείων και πώς θα πρέπει πια να συσχετιστούν με την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά ξέρετε, κύριε Κόκαλη, αν δεν γίνει αυτό που μόλις τώρα είπατε, αν δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι μες στα δάση, αν δεν
6: Αλφα Πάτρας 94,4.
7: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
8: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
10: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
11: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

που μεσοπέλαγα το αλάτι την όρασή μου καίει. Και μακάρι απέναντι να έφτανα, μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Κρατήσου. Hey, τι ζητάς κι εσύ?

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
4: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakour Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
2: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Vamvaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
3: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
5: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
7: Εγώ βάτραχο.
6: Το μωρό κροκοδυλάκι.
7: Φύγαμε για βογωτάκι.
8: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική. Ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά. Ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι αυτό που το λένε αγάπη. Τι είναι αυτό?

ένα άγριο βλέμμα, ένα γήπα στο μάτι, στο μάτι. Που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
3: 5 και 6 Αυγούστου, Πάτρα, Δημοτικό Θερινό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
4: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
9: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
10: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
11: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση A3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
0: Αλφα Πάτρας 94,4.

Αλφα Πάτρας 94,4.